0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: τώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

your touch, cold as ice.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
5: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πάτρας.

0: Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Επιλύθηκε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, γι' αυτό καθυστερήσαμε να βγούμε στον αέρα. Απογειωθήκαμε όμως, εκτοξευθήκαμε, είμαστε κανονικά στις επάλξεις. Κώστας Λαυρόπουλος στο μικρόφωνο, στους προμαχώνες της ενημέρωσης και της ψηφιολογίας. Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Το ρόλο δείχνει 8 και 4, μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί. Θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Προτελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, το Σωτήριον έτος. Ο Θεός να το κάνει Σωτήριον έτος, τέλος πάντων, με όλα όσα συμβαίνουν εντός, εκτός και επί τα αυτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 20 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 56%, ηλιοφάνεια λέει εδώ, 26-27 βαθμοί Κελσίου, ταβάνι λένε τα κουτάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Σήμερα θα το πάμε λίγο αριστερά, κέντρο αριστερά, αριστερά, γιατί θέλουμε να ακούμε όλες τις απόψεις, όλες τις πλευρές στον δημόσιο διάλογο και για όλους εσάς τους ακροατές μας. Κατεβαίνει προς την Πάτρα με μια στάση στην Πρέβεζα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, ο Γαβρίλης Αγγελάριδης, και η πρώτη του στάση γίνεται ραδιοφωνικά στην Πάτρα πριν το δούμε το απόγευμα σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς. Να τον καλημερίσουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Σακελαρίδη, τι κάνατε?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα είχαμε πει τελευταία φορά κατηδίαν στο Regional Growth Conference, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα από τότε, από την τελευταία μας συνάντηση. Έχουμε νέα δυναμική, νέες κινήσεις στο δικό σας χώρο. Για πείτε μας και πώς είναι τα πράγματα στη Νέα Αριστερά.
1: Πράγματι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έρχομαι στην Πάτρα. Έχουμε μια εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ως Νέα Αριστερά στο πολυχώρο του Μηχανουργείου. Καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες, τους αριστερούς και τις αριστερές να έρθουν αν θέλουν να ακούσουν τι έχει να πει η Νέα Αριστερά για αυτή την κατάσταση και να συζητήσουμε φυσικά και από μαζί και να γνωριστούμε. Σίγουρα η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα που έχει μπει ο Σεπτέμβρης, και αν θέλετε η μεγάλη αλλαγή είναι πρώτα απ' όλα σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι μεγάλη κοινωνική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες με την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ξέρετε, ανέβηκα στα Γιάννενα με αυτοκίνητο, θα κατέβω πάλι με αυτοκίνητο. Οι τιμές της αμόλυβδης όλη τη διαδρομή έβαλα με 2,2 ευρώ. Έβλεπα στην Εθνική Οδό προφανώς ακριβότερα 2,3-2,4. Κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, γιατί έχει όπως ξέρετε και δευτερογενείς επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητο, οι μεταφορές στην ουσία επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής για μια σειρά από άλλα προϊόντα, και έτσι βλέπουμε πως θα έχουμε μεγάλο και νέο μεγάλο κύμα ακρίβειας. Αν προσθέσουμε και το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, που ο κ. Μητσοτάκης για κάποιο λόγο πανηγυρίζει που θα είναι 1,75 τη στιγμή ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που πέρσι ήταν 1,10 ευρώ η εκκίνηση τον Οκτώβριο, όταν έγινε η εκκίνηση της προμήθειας του πετρελαίου, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα στο κοινωνικό επίπεδο, και αυτή είναι και η μεγάλη μας ανησυχία, ξέρετε. Και αυτό είναι που συζητάμε και με τον κόσμο. Δηλαδή, συζητήσεις στα Στεγιάννα να αφορούσαν κυρίως αυτή την κατάσταση με την ακρίβεια και ιδιαίτερα με τα καύσιμα.
0: Η ακρίβεια και στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, η στέγαση, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί,
1: τεράστιο, η μισθή. Τεράστιο.
0: Έτσι, όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Ποιες πολιτικές θα μπορούσαν κατά τη γνώμη σας να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών για να ανακουφιστούν από τη δική σας
1: άμεσα
0: σωπική.
1: Θα σας πω και ευθεία για τα καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στο κατώτατα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τιμή που πληρώνουμε στα καύσιμα, πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας, περίπου το 41-42% είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν βάλεις και το ΦΠΑ μαζί, πάει στο 52-53%. Επομένως, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 6%, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια και όχι μόνο στα βενζινάδικα. Τα δηληστήρια έχουν πολύ σημαντικά υπερκέρδη αυτή την περίοδο μέσα από την κρίση, και προφανώς φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων για να γυρίσουν αυτά πίσω στο δημόσιο, να γυρίσουν στους καταναλωτές και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πράξεις. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει στην πραγματικότητα ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ψέμα του κύριου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια ειδική άδεια την οποία χρειάζεται ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει αυτά τα οποία σας είπαμε πριν. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν τα υπερπλεονάσματα. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να αλλάξει το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες σήμερα.
0: Μάλιστα. Έχετε βρεθεί και μέσα και έξω από την κεντρική πολιτική σκηνή. Τι βλέπει κανείς διαφορετικά όταν παρακολουθεί την πολιτική από την κοινωνία και όχι από το εσωτερικό της εξουσίας?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι και πολύ κέρια. Είναι όντως ο διαφορετικός ο τρόπος που βλέπεις την πολιτική. Η καθημερινή ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο βραχυπρόθεσμα, μέρα με την ημέρα, θα μπορούσα να σας πω. Το οποίο είναι σημαντικό. Ασχολείσαι πολύ περισσότερο με την καθημερινότητα των πολιτών, μεν. Χάνεις απ' την άλλη τη γενική εικόνα και την κατεύθυνση των πραγμάτων, κάτι που το έχεις όταν είσαι εκτός κεντρικής πολιτικής. Έχεις αυτή την πολυτέλεια, θα μπορούσαμε να πούμε, να κοιτάς τα πράγματα πιο μεσοπρόθεσμα και να σε βοηθάει ενδεχομένως να βλέπεις και το πού πηγαίνουν, πού υπάρχει η μεγάλη κίνηση. Ναι, εμένα αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα κάπως να τα συνδυάσω αυτά τα δύο για να σας πω πώς θα την έβλεπα αυτή τη μεγάλη κίνηση των πραγμάτων σήμερα, βλέπω από τη μία και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, ότι υπάρχει ένα δυστοπικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται.
0: Δυστοπικό, δέτε, μάλιστα.
1: Δυστοπικό, ναι, ειλικρινά το πιστεύω αυτό το πράγμα, το οποίο έχει να κάνει και με την έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που σας περί, που ξέρουμε, που βιώνουμε όλοι, με το μισθό που τελειώνει πολύ γρήγορα σε σχέση με τον μήνα και τις ανάγκες κοινωνικές, την ίδια στιγμή έχουμε εκτείναξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και του πλούτου. Ζούμε την μια εποχή μεγάλης αναδιανομής του εισοδήματος, του πλούτου και της ισχύως. Αυτά τα οποία εμείς χάνουμε στο σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα είναι τα κέρδη κάποιων άλλων. Όποιος διαβάσει πορτοκαλί εφημερίδες οικονομικές, θα δει διθυράμβους για την κερδοφορία και τα μερίσματα που διανέμονται. Δηλαδή, θέλω να σας πω, ζούμε τεράστια περίοδο αναδιανομής του πλούτου και της ισχύως. Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος γύρω μας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, μας έχουν βάλει και την Ελλάδα, ας πούμε, σε μια περιοχή μεγάλης ανασφάλειας για την ειρήνη στην περιοχή μας. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να χάνουμε αυτή την οπτική. Γι' αυτό πιστεύω, και σας το λέω ακράδαντα, ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το δυστοπικό έχει σημασία να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία. Και εμείς ως Νέα Αριστερά θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη, τη δίνουμε αυτή τη μάχη σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μέσα στη Βουλή με τους βουλευτές που έχουμε, και η Βυσία Αναγνωστοπούλου είναι μια εξαιρετική βουλεύτρια, προφανώς από την Αχαΐα τη γνωρίζετε, και είναι τιμή μας και χαρά μας που είμαστε, πορευόμαστε μαζί και δίνουμε αυτές τις μάχες. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή, θεωρούμε, με ορίζοντα, ας πούμε, και τις εκλογές το 2027, για να δώσουμε αυτή τη μάχη.
0: Θα σας διαβάσω τώρα το μήνυμα, Παύλα, ερώτημα φίλου ακροατή. Ο κύριος Ακελαρδής δεν είναι αξιόλογος και συμπαθέστατος. Ρωτήστε τον, θα το πάει μέχρι τέλους, λέει ο φίλος ακροατής. Θα το πάτε μέχρι τέλους, κύριε Ακελαρδή?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια καταρχήν, και ευχαριστώ και για την πάσα.
0: Μας ακούει πολλοίς κόσμος.
1: Υπάρχει και διαδραστικότητα και είναι σημαντικό. Ευχαριστώ κυρίως όμως για την πάσα, για την ευθεία ερώτηση. Ναι. Η Νέα Αριστερά θα δώσει αυτή τη μάχη μέχρι τις εκλογές, και γιατί είναι ένα εγχείρημα, πολιτικό εγχείρημα, που μπορεί με τα ποσοστά αυτή τη στιγμή, τα δημοσκοπικά τονίζονται, τα ποσοστά της, να μην είναι θετικά, να μην είναι αυτά τα οποία μας ικανοποιούν, όμως έχουμε να προσφέρουμε, θεωρούμε, έτσι, σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο αγώνων, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο προσώπων ακόμη, αν θέλετε, σε αυτή τη δύσκολη πραγματικά στιγμή. Θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά είναι μια πολιτική δύναμη η οποία έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο και στην ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς, αλλά και στην προσπάθεια της κοινωνίας να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματά της. Γιατί βάζει το δάχτυλο, δείχνει ακριβώς την αιτία και τον πυρήνα των προβλημάτων, δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Και αυτό, αν θέλετε, πολλές φορές γυρνάει βραχυπρόθεσμα εις βάρος μας. Πιστεύω μεσοπρόθεσμα θα εκτιμηθεί και θα δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι τέλους στις εκλογές, όταν αυτές γίνουν.
0: Εγώ όμως οφείλω να σας ρωτήσω, ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί, κάποια λάθη έχει κάνει. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα λάθη στον χώρο και τι πρέπει να αλλάξετε και εσείς από το δικό σας?
1: Πράγματι, είναι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Είναι, ναι. Και εντάξει, βγάζει μάτι ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Καταρχήν βλέπω μεγάλη εσωστρέφεια. Ναι. Όχι στην αριστερά, γενικότερα, ναι, στον χώρο. Γενικότερα. Βλέπω εσωστρέφεια. Ναι.
1: Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει με τα εξής, και η εσωστρέφεια που λέτε. Έχει να κάνει, ναι, με τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων.
0: Όχι ότι στη δεξιά τα έχουν βρει, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Εντάξει, δεν το συζητώ. Ναι. Είναι και σημεία των καιρών. Εγώ θα σας έλεγα, ναι, σε όλο το πολιτικό σύστημα, ναι, αυτά τα οποία ζούμε. Είναι ο κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων στον χώρο της αριστεράς. Το πρώτο και το κύριο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος, κοινή δράση και γιατί όχι. Επί τη βάση ενός προγραμματικού σχεδίου και πολιτικού σχεδίου, αν υπάρξει συμφωνία, να υπάρχουν όσο δυνατόν γίνεται και προσπάθεια για κοινή πολιτική κάθοδο στις εκλογές. Από δυνάμεις οι οποίες θα συμφωνήσουν όμως πολιτικά. Δεν το λέω, ναι, να γίνεται και καλά με το πιστόλι στον κρόταφο χωρίς να συμφωνούν πολιτικά. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψη μου, την προσωπική της αριστεράς γενικότερα, όχι μόνο της νέας αριστεράς, της αριστεράς, δεν είναι οι προγραμματικές θέσεις και αυτά τα οποία λέει, γιατί είναι σωστά αυτά τα οποία λέει, και όχι μόνο το δικό μου το κόμμα, η Νέα Αριστερά. Πιστεύω η κατεύθυνση που δείχνουν τα αριστερά κόμματα, τα προοδευτικά κόμματα, είναι αυτά η κατεύθυνση η οποία απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αξιοπιστία. Είναι ότι ο κόσμος κατεβάζει ρολά στα αυτιά του και δεν ακούει την αριστερά όταν μιλάει. Γιατί έχει τρωθεί, έχει πληγωθεί η αξιοπιστία της, με αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρεί ότι και η αριστερά είναι μία από τα ίδια. Έχει χάσει την ικανότητά της να εμπνέει, να κινητοποιεί, να πείθει την κοινωνία, αν θέλετε, όπως το έκανε στο παρελθόν. Και πολλοί κόσμος, ο οποίος ήταν αριστερός, στήριζε την αριστερά, εξακολουθεί να είναι αριστερός, αλλά στήριζε και πολιτικά την αριστερά στις κάλπες, πλέον γυρίζει την πλάτη, δεν συμμετέχει. Ή το χειρότερο, και εγώ αυτό φοβάμαι, πολλές φορές βρίσκει και καταφύγιο σε κόμματα ακροδεξιά, που θεωρείται με αυτόν τον τρόπο τιμωρεί το πολιτικό σύστημα.
0: Άλλο φίλος ακροατής, οφείλω να το πω τώρα το μήνυμα, να το διαβάσω. Η Νέα Αριστερά είναι η πραγματική αριστερά και θέλουμε αυτόνομη καθοδότηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπετε, έχετε δημιουργήσει λίγο χαμό, νομίζω τώρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μας ακούει πολλοί κόσμος, είναι στον δρόμο τώρα, πηγαίνουν στη δουλειά τους προφανώς.
1: Έτσι, ναι.
0: Και συμμετέχουν στη συζήτηση.
1: Και ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία από τη φιλόξενη συχνότητά σας. Όλα αυτά λοιπόν που σας λέω, το ζήτημα λοιπόν της αξιοπιστίας είναι κρίσιμο. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίση αξιοπιστίας? Προφανώς για όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι ξεκινάει από παλιά αυτή η ιστορία. Θεωρώ ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23, κάτι το οποίο το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Η στάση, ναι, τότε του κόμματος ήταν πολύ θολή, θα μπορούσαμε να πούμε, συμμαχίες χωρίς καμία δικαιολογία, από εδώ, από εκεί, τσαλαβουτούσε δεξιά, αριστερά, ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, στρογγυλεμένο πολιτικό προφίλ. Με αποτέλεσμα τελικά να χάσει και την εκλογική βάση τότε το 2023. Αλλά τα χειρότερα ήρθανε μετά. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε στο χώρο της αριστεράς, η περίοδος ειδικά Κασελάκη, ήταν η περίοδος που έβαλε τα φόπλακα στην αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της αριστεράς. Αυτό το πληρώνουμε ακόμα και μέχρι σήμερα και το πληρώνουμε όλοι, ξέρετε, το πληρώνει μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολλοί λένε ότι δεν ξέρουν καν αν είναι αριστερός ο κύριος Κασελάκης. Έτσι,
1: ναι, δεν το, για μένα δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν νιώθει ότι είναι αριστερός. Δηλαδή δεν το λέω ως μομφή απέναντί του. Δεν είναι απλά.
0: Όχι, ναι.
1: Έγινε πρόεδρος σε ένα μεγάλο τότε αριστερό κόμμα. Έτερων εκάτερων, θα μου πείτε. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι έχει πληγωθεί η αξιοπιστία και η σοβαρότητα του χώρου. Γι' αυτό ναι. βλέπουμε και σήμερα αυτή την αδυναμία, όχι αδυναμία, απροθυμία του κόσμου να ακούσει ναι. την αριστερά. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εκεί θέλω να έρθω. Με θετικό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, όχι με ρολατικά.
0: Με θετική ατζέντα. Με θετική ατζέντα.
1: Εμείς ναι. πρέπει να το, αφού το αναγνωρίσουμε, να κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση σε αυτό το χώρο. Να
0: την κάνετε και με νέα πρόσωπα και με τη νέα γενιά, κύριε Σακελαρίδη.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Και εμείς έχουμε και συνέδριο το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχές του Δεκέμβρη, όπου θα σημάνουμε την επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα. Ήδη, όπως σας είπα, το είπατε και εσείς μάλλον, είμαστε στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, σήμερα στην Πάτρα το απόγευμα στο χώρο του Μηχανουργείου στις 7.30 περιμένουμε τους πατρινούς και τις πατρινές. Θα είμαστε σε όλη την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο εγώ φυσικά, όλοι και όλες από τη Νέα Αριστερά, οι βουλευτές μας, οι βουλεύτριές μας, τα στελέχη μας, τα νέα τα παιδιά που είναι στη Νέα Αριστερά, για να δώσουμε αυτή τη μάχη της επανεκκίνησης και τη μάχη με πορεία προς τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Θέλετε κάτι τελευταίο να πείτε για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσω για να κατέβετε σιγά σιγά προς τα μέρη μας?
1: Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα και τους ακροατές έτσι και για αυτή τη διάδραση. Να πω, να θυμίσω, σήμερα το απόγευμα 7.30 ώρα στον χώρο του Μηχανουργείου θα είμαστε εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κόσμο. Θέλουμε να έρθει κόσμος που δεν τον γνωρίζουμε και δεν μας γνωρίζει, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, για να σημάνουμε αυτή τη νέα αρχή που κάνουμε στη Νέα Αριστερά, αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε, για να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή η φωνή της αριστεράς στη Βουλή και στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Σας περιμένουμε στα μέρη μας.
1: Κύριε Σακελαρίδη. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα επιλύσαμε και ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο με μια μικρή καθυστέρηση. Επιλύθηκε ο Διονύσης Στεφανόπουλος, είναι στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Λαυρόπουλος εδώ μπροστά από το μικρόφωνο. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ναυτική ημέρα, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, αναμένεται το απόγευμα στην Πάτρα σε εκδήλωση στο Μηχανουργείο. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τα απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Έχει γενέθλια η Scotland Yard, ιδρύθηκε σαν σήμα το 1829 η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Έχει γενέθλια η Μαφάλντα, δημιούργημα κόμικα από τον Αργεντίνο καρτονίστα τον Κίνο. Το 1964 γεννήθηκε η Μαφάλντα. Γενέθλια για Γιώργο Νταλάρα, Σοκράτη Μάλαμα, Φίβο Δελιβοριά. Σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ και ο Εμίλ Ζολά, φίλες και φίλοι.

0: Ο ήλιος αν έδειλε στις 7 και 19 θα βασιλεύσει 7 και 12. Πατραϊκός θα μας προσφέρει το μοναδικό του ηλιοβασίλωμα. Η μέρα βέβαια μικραίνει συνεχώς και έχει και την ψυχρούλα. Έτσι, και το πρωί, νωρίς το πρωί, θέλει ζακετούλα. Και το βραδάκι. Περιμένουμε την επιστροφή της μεγάλης αποστολής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημάρχων από την μακρινή Κίνα σήμερα, να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της περιοχής μας από αυτό το ταξίδι και ποιες νέες συνεργασίες και πρακτικές θα προκύψουν και θα προωθηθούν, και συνεχίζουμε την ανάλυση της πολιτικής, παύλα γεωπολιτικής επικαιρότητας. Βλέπω εδώ από το πρωί στα 107 δολάρια το Brent, στα 72 το φυσικό αέριο, κατεβαίνει ο πήγης των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βλέπω ο Τραμπ αφήνει υπονούμερα για ιρανικό δάχτυλο για το περιστατικό στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία. Εντάξει, ένας πλανήτης σε παραφροσύνη, έτσι, δεν το συζητάμε, και όλα αυτά τα πληρώνουν, ξέρετε, όταν χορεύουν τα βουβάλια, τα βατράχια πρέπει να κάνουν στην άκρη, γιατί αν δεν κάνουν στην άκρη τα βατράχια θα ποδοπατηθούν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο στρατηγός μας, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλο. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είσαστε?
0: Εδώ μάχη.
1: Παρόλα αυτά που ακούτε
0: μικρόφωνο,
1: και παρόλα αυτά που συμβαίνουν και παρόλα αυτά που δεν το έχουμε πιάσει ακόμα, δεν είναι μόνο τι έχουμε στην Αντλία. Αν είχατε δει παλιότερα, πριν λίγες εβδομάδες και μία ανάλυση ενεργειακή, αλλά και τι γενικότερα μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Όλοι μιλούν πάντως, είτε βλέπουν τον κόσμο λίγο πιο δεξιά είτε βλέπουν τον κόσμο λίγο πιο αριστερά, μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Να κρατηθούμε λίγο, ό,τι μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη για να δούμε πώς θα βγει. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε.
1: Όλοι οι αναλυτές, ενεργειακοί αναλυτές και μαζί, γιατί η γεωενεργειακή κατάσταση είναι μέρος της γενικότερης γεωπολιτικής, έτσι. Και η γεωπολιτική, βάζουμε το γεω μπροστά γιατί είναι η γεωγραφία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι φοβούνται ότι θα μπούμε σε μία περίοδο στην οποία θα είναι πολύ δύσκολο να βγούμε, και το κυριότερο, οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν φανεί. Αυτό που βλέπουμε στην Αντλία ή αυτό που βλέπουμε στην ενέργεια ίσως είναι το λιγότερο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε, και γιατί έχουμε και το ντίζελ. Το ντίζελ, προσέξτε τι γίνεται, είναι τα γεωργικά μηχανήματα, είναι οι μεταφορές. Αυτό το κόστος πού θα μετακυληθεί? Θα μετακυληθεί στον καταναλωτή, σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα αυξηθεί ο πληθωρισμός, θα υπάρχει πρόβλημα λοιπόν μετά ανάπτυξης. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν θα μπορούν. Τώρα μπήκα μέσα στα οικονομικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπαίνω στα χωράφια δηλαδή των οικονομολόγων, αλλά είναι ένα.
0: Όχι, καλά κάνετε, συνδέονται όλα.
1: Τα θέματα δηλαδή. Δεν θα μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια, γιατί θα έχει άλλα προβλήματα. Καταλάβατε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Και όλοι φοβούνται ότι μπορεί να μπούμε σε έναν στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή σε μια παγκόσμια ύφεση της οικονομίας, ναι, με πληθωριστικές τάσεις. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Δεν σημαίνει ότι θα βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ξεκινήσατε με το πόσο είναι η σημερινή τιμή του Brent, και το κυριότερο είναι ότι δεν φαίνεται να βγαίνει από αυτό το τέλμα. Δηλαδή, το όχι πόλεμος και όχι η ειρήνη, που προχωράει με δύο σημεία στραγγαλισμού, τα λεγόμενα choke points, έτσι, σημεία στραγγαλισμού στο Ορμούς και στο Μπαμ Ελ Μαντέμ, να παρέχουν μια αβέβαιη κατάσταση. Αυτό συντείνει σε αυτό εδώ που είπατε σήμερα, και μαζί με αυτό θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, και θα πηγαίνει έτσι λέγοντας.
0: Βλέπω, πριν πάμε στη φέτα με τα 15 ευρώ φέτα να τρελαθεί ο κόσμος, βλέπω εδώ πάντως ότι την Τετάρτη έχουμε ανακοινώσει για την επιδότηση του ντίζελ, στρατηγία μου, από 15 έως 20 λεπτά η ελάφρυνση στην Αντλία. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, για το... και για αυξάνεται και λέει και το επίδομα θέρμανση.
1: Το μόνο που μπορώ να πω εδώ, είμαι ως καταναλωτής, έτσι, δεν
0: είναι,
1: να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όπως και εσείς. Απλά να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα γέμισα το αυτοκίνητο, γιατί βάζω πετρέλαιο, συγκεκριμένα με 128 ευρώ.
0: Με 128 ευρώ.
1: Ναι, ενώ έβαζα, ναι, με 85.
0: Είναι ένα πενηντάρικο κοντά.
1: Είναι ένα πενηντάρικο, ναι, γιατί αν βάλετε από πόσο είμαστε και στο 2,20 ή οπουδήποτε φτάνει, καταλαβαίνετε.
0: Άμα θες 40-50 ευρώ παραπάνω για να γεμίσεις και πετρέλαιο κιόλας.
1: Κάποιοι άνθρωποι που κινούμαστε, παραδείγματος χάρη, επειδή ξέρετε, διαμένω στη Χαλκίδα. Ναι. Δραστηριοποιούμε στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, βέβαια.
0: Και κατάγεστε τα ραχοβήτικα.
1: Αλλά τι. Και όταν θέλω να έρθω, αυτό θέλω να σας πω. Έτσι. Εντάξει. Η πατρόα γη είναι πατρόα γη και καλά κάνετε, διότι κατάγομαι αυτή τα ραχοβήτικα. Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: οι συγγενείς
0: ναι.
1: μου. Εκεί είναι αυτό. Εμείς πάντα λέμε το χωριό μας, άσχετα τώρα αν είναι Δήμος Πατρέων. Έτσι. Έτσι ναι. Τα λέμε και έτσι. Αλλά θέλω να σας πω, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και τα 8 χιλιόμετρα αυτά τα οποία θα έρθουν περιφερειακά από τον Άγιο Βασίλειο, από το Ψαθοπουργό, ναι, από την άλλη μεριά, δηλαδή να έρθουν στην Πάτρα και να μπουν, αν το κάνουν κάθε μέρα, καταλαβαίνετε πώς είναι.
0: Ναι, αλλά
1: και δεν ισχύει αυτό, πάρτε συγκοινωνία που είπε ο άλλος.
0: Αυτό, ακούμε κάτι δηλώσεις, πάρτε συγκοινωνία τώρα. Μήπως θα έπρεπε να αποφεύγονται αυτές οι δηλώσεις, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι ας συνετίσουν αυτούς που κάνουν αυτές τις δηλώσεις,
0: ή δηλώσεις
1: τις υπερπίεδες και τις αμετροεπείς,
0: ή δηλώσεις τύπου Κακομύριδων, ας πούμε. Δεν
1: αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Μην πάμε σε εποχές.
1: Αλλά ζούμε, κύριε Λαμπρόπουλε, δύσκολες στιγμές γεωπολιτικές, μας επηρεάζουν όλα και έχουμε και μια κατάσταση που, αν εγώ θα το πω κιόλας, έχω και ένα άρθρο σήμερα στο Μιλιτέρ για τα ελληνοτουρκικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω, είναι να μιλήσουμε με όρους φυσικής, υπάρχει μια εντροπία και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει μετά. Προσπαθούν να έρθουν σε μια ισορροπία τα πράγματα, αλλά δεν έρχονται.
0: Ναι. Κάθε μέρα έρχεται στο γραφείο μας, επειδή η Πελοπόννηση είναι το 1886, έτσι, τεράστια ιστορία της εφημερίδας, διαβάζουμε και την Εστία που κλείνει 150 χρόνια ζωής. Τι κάνουμε πίσω για το καλώδιο τώρα, αλλάζει διαδρομή, λέει. Τι, εσείς,
1: είναι αλήθεια αυτό, όντως. Κατευθείαν στο ψαχνό, κύριε Λαμπρόπουλε, έτσι.
0: Το διαβάζω τώρα μπροστά μου, τις έχω τις εφημερίδες. Την Εστία το είπα, πήγε το μάτι μου κατευθείαν.
1: Εσείς πιστεύετε με την εμπειρία σας, με τόσους όσους συνομιλείτε, ότι μια εφημερίδα σαν την Καθημερινή έγραψε κάτι, έβαλε κάτι και μάλιστα νομίζω, αν το έχετε μπροστά γιατί εγώ δεν το έχω, λέει σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, δεν ξεκινάει?
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σας πω, έτσι μπήκε στο Βρόντο. Εάν θα γίνει κάτι τέτοιο, όπως και το αν θα γίνει ακόμα και ανακοίνωση, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει μετά από όλα αυτά. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε για τον αυτοπεριορισμό και τον αυτοεγκλωβισμό της Ελλάδος με την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών περί φιλίας και καλής γειτονίας. Τι αντιφατικός τίτλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμορφος αλλά αντιφατικός. Πιστεύετε λοιπόν ότι με αυτό η Ελλάδα θα διατηρήσει ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε κυριαρχία, ή μπαίνει σε μία περίοδο ακόμα μεγαλύτερης, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, παρόλο ότι οι Φιλανδοί εκνευρίζονται και προσβάλλονται από αυτό φινλανδοποίησης, δηλαδή να μην κάνει ή να μην ενεργεί οτιδήποτε είναι εναντίον των λεγόμενων συμφερόντων ή της τουρκικής αντιλήψεως περί της γεωπολιτικής ισορροπίας στην περιοχή. Ένα, και για την ανακοίνωση, αλλά και αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο. Έστω, δεν ξέρω, διαψεύστηκε αυτό τελικά το δημοσίευμα, αλλά και αν διαψεύστηκε, πού ξέρουμε εμείς αν θα πάει 3-4 ναυτικά μίλια δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, εισέρχεται αυτό το... ο σχεδιασμός μάλλον,
0: ναι,
1: περνάει από μη οριοθετημένη αλλά διεκδικούμενη ΑΟΣ από την Ελλάδα, δηλαδή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, η Τουρκία λέει ότι είναι δική της, εισέρχεται, μπαίνει μέσα σε οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο για να φτάσει εκεί που είναι αυταστικά σου. Και έρχεται λοιπόν τώρα κάποιοι και σκέφτονται ότι για να μην έχουμε κανένα, το λέω έτσι ακριβώς, ρεζιλίκι τύπου Κάσου το 2024,
0: ναι, ναι,
1: όπου Η Τουρκία επέβαλε δια της στρατιωτικής παρουσίας το τουρκολιβικό μνημόνιο και η Ελλάδα κατ' ουσίαν το ακύρωσε με το να αποχωρήσει με την Ευράσια Σκέλια. Mm. Ας πάμε πιο κάτω, ας πάμε πιο αριστερά. Δεν μπορώ να δω βέβαια τώρα το σχεδιασμό για να σας πω έτσι. Αλλά και αυτό και μόνο, σας είπα εγώ, δείχνει, είναι μάλλον ένδειξη φιλανδοποίησης. Και για να εξηγήσουμε στον κόσμο που πιθανώς να μην το γνωρίζει, η Φιλανδία ναι μεν κατανίκησε στο χειμερινό πόλεμο τη Σοβιετική Ένωση το 1940, αλλά πήρε μετά, της πήρε εδάφη η Σοβιετική Ένωση και τι έκανε, επί δεκαετίες ναι μεν ανέπτυξε κάποια ένοπλη ουδετερότητα, αλλά δεν έλεγε και δεν έκανε οτιδήποτε για να μην δυσαρεστεί τον μεγάλο και ισχυρό γείτονα. Αυτός είναι ο όρος φιλανδοποίησης. Μήπως κάνουμε κάτι ανάλογο εμείς?
0: Τώρα, στρατηγία μου, μας προβληματίσατε πρωί-πρωί. Μας τα πούμε.
1: Όλοι προβληματιζόμαστε, κύριε Λαμπρόπουλε, και αυτό που θέλω να πω είναι
0: όταν
1: ότι
0: είμαι σε ένα χώρο
1: βλέπουμε...
0: και εγώ κυριαρχία και κυριαρχικό δικαίωμα, πρέπει να αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα να το εκτελέσω.
1: Πρέπει να το εκτελέσω και γι' αυτό δίνονται.
0: Θα πει,
1: αλλά
0: βέβαια, κάποιο τώρα
1: επιβάλει...
0: να σας κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, το συνήγορο του Μητσοτάκη.
1: Ναι, βέβαια, πέστε μου.
0: Της κυβέρνησης. Έτσι, να σας κάνω. Μήπως κερδίζουμε χρόνο μέχρι να έρθουν τα F-35, μέχρι
1: και
0: να είμαστε
1: έτοιμοι. Τι θα γίνει με τα F-35, αυτό γράφω.
0: Την ασπίδα, το χιλέα, με όλα αυτά. Κερδίζουμε λίγο χρόνο,
1: πολλά,
0: περάσουν ένα δύο χρόνια.
1: Είναι πολλά άλλα περισσότερα. Το θέμα, ξέρετε ποια είναι.
0: Ναι.
1: Οι ασπίδες, τα F-35, τα Rafale, όλα αυτά είναι οι προϋποθέσεις μιας αποτροπής. Προσέξτε, προϋποθέσεις. Αποτροπή έχει δύο παράγοντες. Είναι γινόμενο. Είναι προϋποθέσεις και πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, οι δυνατότητες, αν ποτέ χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Η αποτροπή λοιπόν είναι στο μυαλό του αντιπάλου. Δεν είναι κάποιο θυμιατό για να ξορκίζουμε το κακό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι λοιπόν στο μυαλό του αντιπάλου και είναι η αντίληψη που έχει ή ότι έχει πιστεί μετά από εκτίμηση ότι το οποιοδήποτε κέρδος επιχειρεί να αποκομίσει με μια στρατιωτική ενέργεια θα εξοδετερωθεί τουλάχιστον από ισόποσο κόστος. Η Τουρκία φαίνεται ότι δεν έχει πιστεί για αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να σας πω. Ούτε είναι αποτροπή, ξέρετε, να γυρίζουμε και να βγάζουμε φωτογραφίες από τα εγγένεια ή την χρησιμοποίηση ή το καλωσόρισμα ενός, πώς θα το πούμε,
0: της Μπελάρα, λέτε,
1: συστήματος. Εδώ είναι τι επιχειρησιακές, αυτές είναι οι πλατφόρμες. Αφενός μεν αυτό, αλλά το θέμα είναι, γι' αυτό που σας είπα, έχει εκφραστεί η πολιτική βούληση ή όταν έχει πει σε ανύποπτο χρόνο και ως Υπουργός Επικρατείας.
0: Πάντως, για να πάλι να ξανακάνω το συνήγορο, όταν ρίξανε οι Ιρανοί, τέλος πάντων από πού ήρθαν αυτοί οι πύραυλοι στην Κύπρο, φύγαμε κατευθείαν κάτω. Δείξαμε βούληση.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πείτε στην Τουρκία, προς την Τουρκία δεν δείχνουμε βούληση.
1: Δεν το πήγαμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε και εγώ ξέρω γι' αυτό. Αυτό δεν είναι βέβαια για να μπορέσουμε να το πούμε.
0: Α, τώρα αφήνει την υπονοούμενο τώρα. Για πείτε μου, τι εννοείτε, στρατηγέ. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα. Τι εννοείτε.
1: Θέλω να σας πω. Κοιτάτε να δείτε. Κοιτάτε.
0: Πήγαμε στο πλαίσιο μια συμμαχίας, δηλαδή.
1: Δεν είναι απλά τα θέματα. Δεν είναι απλά τα θέματα ή αν θα πάμε κάτω ή αν θα μπορούσαν τα F-16 να κάνουν εκεί. Είναι ένα γενικότερο θέμα. Προστατευτήκαν και οι βρετανικές βάσεις, για να σας το πω κιόλας έτσι. Τους είπανε σκάστε και μην μιλάτε κι εσείς τώρα οι Τούρκοι και ταυτόχρονα πήγανε και άλλα 6-16 τουρκικά τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί με τα 4 τα δικά μας κάτω. Θέλω να σας πω, δεν θέλουμε να πούμε κάτω, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός έτσι, αυτό θέλω να σας πω. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Ας κοιτάξουμε ταυτόχρονα μέχρι να έρθουν τα F-35 που λέτε, ας πάρουμε τα πυρομαχικά που χρειαζόμαστε, ας πάρουμε τα όπλα, ας πάρουμε αυτό και κυρίως ας ολοκληρώσουμε την επιχειρησιακή ένταξη της πρώτης Μπελαρά αντί να τη γυρίζουμε δεξιά και αριστερά. Το λέω και αυτό εδώ για να ξέρουμε να τελειώνει και να είναι επιχειρησιακά εντεταγμένη. Και επιχειρησιακά εντεταγμένη σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτελέσει την αποστολή. Αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε και προσωπικό, χρειαζόμαστε όπως είπαμε και αδιάκοπη να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα, χρειαζόμαστε να είναι έτοιμη η βιομηχανική ή αν θέλετε να υλοποιήσουμε και να προετοιμαστούμε για όλες τις δυνατότητες πώς θα το πούμε, πολεμικών δυνατοτήτων της χώρας, και δεν είναι μόνο στρατός, είναι πολλά άλλα. Έχει γίνει ποτέ, ξέρουμε τι, γιατί εδώ πάμε μια κινητοποίηση προς όλους, δεν είναι μόνο στρατός, έτσι. Και το κυριότερο, είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι ακόμα και για την περίπτωση μιας μεγάλης κρίσεως, ακόμα και για την περίπτωση σύγκρουσης. Παρεμπιπτόντως, εδώ θέλω να σας πω και κλείνω ότι η Τουρκία, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Όχι, δεν θα κλείσετε, θέλω μια τελευταία ερώτηση. Για πείτε,
1: ναι, ναι,
0: πείτε.
1: Δεν επιδιώκει, δεν επιδιώκει, δεν επιδιώκει ούτε θερμό επεισόδιο. Και θερμό επεισόδιο σημαίνει εμπλοκή στρατιωτική με ή χωρίς πυρά, εν τόπο και χρόνο περιορισμένο. Ούτε, πολλό μάλλον δηλαδή να το πω έτσι, γενικότερη σύγκρουση, διότι η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να εκφράσει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η απρόβλεπτη φύση, έχει τη δική του δυναμική, άρα δεν ξέρει τι θα τη βγει. Αυτό θα το έκανε μόνο 100% εάν ήταν σίγουρη. Τι κάνει τώρα με την απειλή της κρίσης στρατιωτικής βίας, εκμεταλλευόμενη τα οποιοδήποτε φοβικά σύνδρομα έχουμε από εδώ, πιέζει για να κατοχυρώνει χωρίς κόστος μεγάλο, να καταχυρώνει τα δικά της δικαιώματα, αλλά τα δικά της συμφέροντα, προκανίζοντας τα δικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μας.
0: Για
1: αυτή
0: βάζ,
1: είναι
0: για
1: πραγματικότητα.
0: Για βάζ, για βάζ. Μάλιστα, τελευταία ερώτηση.
1: Ακούω και την τελευταία σας ερώτηση.
0: Είπαμε για την οικονομία, για τη φέτα, για τον brand, για την επιδότηση. Είπαμε για την γεωπολιτική, για την Τουρκία, για τα τουρκικά. Πότε θα γίνουν εκλογές, στρατηγέ μου, ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Εμένα γιατί με ρωτάτε? Εγώ δεν είμαι ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός το ξέρει.
0: Αλλά είστε ενεργός.
1: Ναι, είμαι ενεργός. Ναι, όντως είμαι ενεργός.
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν είστε ενεργός.
1: Όχι. Είμαι ενεργός. Είμαι ενεργός. Είμαι προσανατολισμένος σε πολλά πράγματα και στην πολιτική κατάσταση και πώς θα βγω. Βέβαια, αυτό δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω ως γεωστρατηγικός αναλυτής, έτσι, και δεν ενδιαφέρει το τι θα πω. Όμως, θέλω να σας πω ότι θεωρώ, αφού με ρωτήσατε τον συμπολίτη, εάν ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλαδή σοβαρές ενδείξεις, όχι αυτές που αναφέρονται οι δημοσκοπήσεις, ότι θα έπαιρνε ένα 27, 28, 29% σίγουρα, θα τις έκανα και τις εκλογές τώρα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι βλέπει, ξέρει ότι δεν παίρνει το ποσοστό που θα του έδινε την δύναμη.
1: Αυτό φαίνεται. Γιατί
0: και γι' αυτό τη στρατηγική λέτε μέχρι τέλους θα τις πάει.
1: Ναι, ναι, η στρατηγική, ναι, ναι. Η στρατηγική ήττα ή η στρατηγική νίκη είναι να πάρει τον πόνους. Διότι εάν ήταν 27-28 με μια επαναληπτική εκλογή, θα μπορούσε να ξεπεράσει το 30 και να είναι ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και αυτό θα το δούμε το επόμενο καιρό, όταν θα παγιωθούν και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις και κυρίως όσον αφορά την ανακήρυξη, δεν λέω αν θα κάνει ή όχι, της πολιτικής κίνησης του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, που θα την κάνει. Αυτό είναι το θέμα, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τα είπαμε όλα, νομίζω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μίλησα και για οικονομικά, μίλησα ενεργειακά, μιλήσαμε και για τη φέτα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: ήταν πολύ ωραία.
1: Τώρα θα μας πούνε καλά, αυτός τι είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας είπα σε ποια σημεία εγώ μίλησα ως απλός πολίτης.
0: Στον πόλεμο υπάρχουν και τα logistics, στρατηγέ μου. Τα logistics.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

των 9 παρακάτι αναμένουμε τον Γιώργο Παπατριανταφύλου με την εκπομπή πίσω από το προφανές. Να καλημερίσω τον Ανδρέα τον Νικολόπουλο. Καλημέρα στα Καλάβρητα, στο Τρεχλό. Βλέπω πολλά σχόλια μου λένε εδώ πέρα να βγάζεις πιο συχνά τον στρατηγό. Ήταν αλλητικότατος. Θα γίνει, βεβαίως. Θα γίνει. Είχαμε πολλά μηνύματα σήμερα και για τη συνέντευξη. Απλά και όμορφα μου λένε εδώ, τα είπε ο στρατηγός. Άλλος. Και είχαμε πολλά μηνύματα και για τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Άλλος λέει εδώ, στρατηγός ήρθε, είδε, νίκησε, λέει. Ωραία, θα τον βγάζουμε, ρε παιδιά. Θα τον βγάζουμε. Δεν τον κάνετε έτσι. Λοιπόν, Διονύση, θα τον βγάζουμε τον στρατηγό. Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος αναπροστατεία. Από τα Αραχοβίτικα. Δραστηριοποιείται στην Χαλκίδα, βέβαια. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο, μόλις μπαίνει στο γραφείο. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, να σας πω ότι θα έχει αμέσως μετά τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Κώστα Καραγκούνη. Τα είχαμε πει εδώ στον Πελοπόννησο FM τον Ιούλιο μαζί, να δούμε τι έχει αλλάξει. Θα τον ακούσουμε να μιλάει στον Γιώργο Παπατριανταφύλου. Αετόλα Καρνάνας ο Κώστας Καραγκούνης. Θα έχει τον Χρύσανθο Τάση, απευθεία σύνδεση με τις ΗΠΑ, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, διεθνείς σχέσεις και πολιτικές επιστήμες, οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον κουβέντα. Και κουβέντα και με τον Θόδωρο, τον Αλέξανδρο, συγγνώμη, Θεοδωρίδη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την ευαισθητοποίηση για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Θα αναφέρει στοιχεία που σοκάρουν ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης. Από ό,τι μου έχει πει εδώ ο Γιώργος Παπατριανταφύλου με το ραβασάκι που μου στέλνει τώρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη. Να σας πω ότι αύριο το πρωί δεν θα είμαι μαζί σας, διότι μετέχω κι εγώ σε αποστολή στο Olympia Forum. Θα είμαι αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Συντονίζω και κάποια πάνελ, εκπρόσωπο το δημοσιογραφικό μας οργανισμό. Οπότε αύριο κατευθείαν το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 9. Από τις 9 το πρωί με τον Γιώργο τον Παπατριανταφύλου. Αυτός, αν ακούει τώρα, αυτός θα ανοίξει το χώρο. Έτσι, γιατί θα είμαστε σε αποστολή, ξαναλέω, στο Olympia Forum, στην υπέροχη Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη Τρίτη. Τα λέμε πάλι Πέμπτη, πρώτα Θεός. Γεια σας.

0: Ζων 3,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC.

0: Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Πελοπόννησος FM 103,9, είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα ξεκινήσαμε, πεθαίνω για σένα. Λαβρέντις που λείπει πάρα πολύ. Έφυγε Σεπτέμβριο, πριν από αρκετά πλέον χρόνια. Εξαίρετος, μας άφησε όμως τις μουσικάρες του. Πάρα πολύ και σπουδαία και μεγάλη η επικαιρότητα. Πολλά τα πεδία, τα διεθνή είναι αυτά που δεσπόζουν. Μεγάλο το πρόβλημα διεθνώς. Κλιμάκωση ενδέχεται και ακόμα υψηλότερες τιμές των καυσίμων. Το πρόβλημα με τα στενά του κόλπου και στο Ορμούζ, όπου τα πετρελαιοφόρα δεν μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να εξάγουν καύσιμα. Γενικότερα δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείχνει η χώρα μας να έχει μια αυτονομία, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά οι εξελίξεις δεν είναι και πολύ ευχάριστες. Θα τις χαρακτηρίζαμε και δυσίωνες. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Η διεθνής διπλωματία, ο Τραμπ αναγγέλει διαρκώς τη νίκη του, πάλι σε χθεσινές του δηλώσεις. Ανέφερε πως θα κερδίσουμε και τότε η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη. Νομίζεις ότι ο πρόεδρος και χαρακτηριζόμενος ως πλανητάρχης, σου δίνει την αίσθηση και όταν τον βλέπεις να μιλάει ότι είναι πραγματικά στον κόσμο του, δηλαδή ότι σαν να βρίσκεται σε ένα άλλο περιβάλλον, σαν να μην έχει συνείδηση του τι γίνεται παγκοσμίως και λες ο καθένας σκέφτεται παρακολουθώντας τον θα τελειώνει με τη διπλωματία, να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια έρχονται 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της κυβερνητικής πορείας του Ντόναλντ Τραμπ, που δείχνει να έχει πολύ μεγάλες απώλειες. Θα μας τα πει ο Χρήσανθος Στάσης, ο διεθνολόγος, στο Δημοκρίτιο διδάσκει και αυτή την εποχή βρίσκεται στις ΗΠΑ της Αμερικής, καθώς διδάσκει και σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Θα μας πει απευθείας από ΗΠΑ. Νομίζω ότι η ώρα τώρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά στην Ελλάδα, πρέπει να είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά ξημερώματα. Τον έχουμε στις 2 και μισή τοπική ώρα Αμερικής, θα τον έχουμε κοντά μας. Ζητάμε συγγνώμη βέβαια για την. Θα τον αναστατώσουμε τον άνθρωπο, αλλά έχει ουσία. Λοιπόν, ένα θέμα τώρα που παρατηρώ στην ελληνική επικαιρότητα, αναλύοντας τα δημοσκοπικά αφενός, τα κόμματα, το πώς προετοιμάζονται για τις εκλογές του 2027, οι οποίες κατά την προσωπική μου εκτίμηση λογικά θα πρέπει να είναι αρχές της άνοιξης ή μέχρι τα μέσα Απριλίου, με δεδομένο πως Πάσχα έχουμε αρχές Μαΐου εφέτος, όχι εφέτος, συγγνώμη, το 2027, την επόμενη χρονιά, λόγω του ότι θα πρέπει να προλάβουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία που ξεκινά 1η Ιουλίου και θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρατηρώ ότι τα κόμματα γενικότερα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καν θίξει το θέμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Ποιο είναι το σχέδιο, τι θα κάνουν, πώς θα αντιμετωπίσουν την Ευρωπαϊκή Προεδρία με όποια συμμετοχή και αν υπάρχει αυτή στο κυβερνητικό σχήμα, τι ακριβώς θα γίνει.

0: είναι και, τι, και στην κυβέρνηση να μην είναι, τι ακριβώς οραματίζονται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Βέβαια, να πούμε ότι μεθαύριο 1η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μη μόνιμο μέλος η χώρα μας. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι σχετικά με τα κόμματα και την προετοιμασία για τις εκλογές του 2027. Υπάρχει μια παρερμηνία, τη συζητούσα εχθές με έναν φίλο που είναι και αυτός μέσα στη δίνη της παρερμηνίας αυτής και σκέφτηκα να σας δώσω και μια αίσθηση γιατί γενικώς η κοινή γνώμη έχει αυτή τη λανθασμένη εικόνα. Ακούμε, δεν ξέρω, το χαρακτηρίζω ως όχι απλά αστοχία, αυλεψία. Ακούμε και από πολιτικούς αρχηγούς και είναι θλιβερό, θλιβερό για τις εκλογές του 2027 και τη δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Οι εθνικές εκλογές δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Που στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό καταργήθηκε από τις επόμενες εκλογές, δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή ούτε εκεί. Δεν είναι, πήραμε τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στη δεύτερη Κυριακή αμέσως μετά από μια εβδομάδα. Αυλεψία, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αρνητικό να ακούμε και από πολιτικούς αρχηγούς αυτή τη θέση. Στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές δεν υφίσταται θεσμός δεύτερης Κυριακής, το περίφημο run-off, όπως λέμε. Ο εκλογικός νόμος προβλέπει μία και μοναδική ψηφοφορία. Τώρα, εάν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση την Κυριακή των εκλογών, όχι την πρώτη, την Κυριακή των εκλογών, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να υπόνεται από χείλη πολιτικών αρχηγών. Τότε θα πάρουν τις διερευνητικές εντολές τα κόμματα ανάλογα με τη σειρά κατάταξης. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, προφανώς θα πάμε σε υπηρεσιακή, η οποία υπηρεσιακή κυβέρνηση κάποια στιγμή θα ανακοινώσει τις νέες εκλογές. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Είναι η κοινή γνώμη, το έχει πιστέψει, το έχει αφομοιώσει, γιατί το ακούει από τα χείλη και αρχηγών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακρίβεια στο εκλογικό σύστημα. Πάμε με ενισχυμένη αναλογική με τον νόμο του 2020, το οποίο σύστημα δίνει και κλιμακωτό μπόνους έως και 50 ευρώ στο πρώτο κόμμα. Αλλά τονίζω και κλείνω αυτή την παρέμβασή μου. Δεύτερη Κυριακή δεν υπάρχει. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτικές εκλογές ή εθνικές εκλογές. Αν είναι δυνατόν να υπόνεται από χείλη πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ανακρίβεια, μιλάμε για αυλεψία, μη ενημέρωση. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας η χώρα μας, προετοιμάζεται η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υφυπουργό, έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, σε ένα λεπτό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αύριο, καταρχάς να πω τους σημερινούς προσκεκλημένους, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη θα έχουμε υφυπουργός εργασίας. Αμέσως μετά τον κύριο Χρήσανθο Τάση από Ηνωμένες Πολιτείες απευθείας σύνδεση και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Θεοδωρίδη Αλέξανδρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Μπορούμε». Καμία μερίδα φαγητού χαμένη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, από τον ΟΗΕ βεβαίως, Παγκόσμια ημέρα, ως Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Πετάμε τόσα που θα μπορούσε να ζήσει όλος ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Τα τρόφιμα που πετά μόνο η Αμερικανική Ήπειρος είναι ο μισός προϋπολογισμός του μισού ΑΕΠ της χώρας μας. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή στον Πελοπόννησος FM 103,9. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε να πούμε ότι εκλέγεστε. Να είστε καλά, εκλέγεστε και στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας, κάτι ακόμα που μας συνδέει, και εγώ Έτωλο Ακαρνάνας και τιμάμε το νομό μας, θα λέγαμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια, Έτωλο Ακαρνανίας.
0: Κύριε Καραγκούνη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ.
1: Σας ακούω, σας ακούω. Ξέρετε, Έτωλο Ακαρνανία έχει το εξής χαρακτηριστικό, όπως ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, σε έκταση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ένας νομός που συνδυάζει πάρα πολλά. Και βέβαια είναι και πολλές οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει. Γίνονται αρκετά πράγματα στην Ουκρανία, έχουν τελειώσει πάρα πολλές υποδομές, αλλά και στον τουριστικό τομέα και στο βιομηχανικό τομέα, αλλά βεβαίως και στον αγροτικό, που πάντα ξέρετε αυτό είναι η μεγάλη προμετωπίδα της οικονομίας μας. Και εκεί έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Αλλά είμαστε εδώ για να το πιέσουμε ακόμα περισσότερο, να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Γεγονός. Κύριε Καραγκούνη, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, νομίζω ξεκινά από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το επίδομα θα είναι στις 30 Νοεμβρίου. Θα γίνει καταβολή των 400 ευρώ. Θα είναι τα καθαρά χρήματα τα οποία θα πάρει ο κάθε συνταξιούχος. Μιλάμε δηλαδή, η Εθνική Σύνταξη, όπως ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν, είναι 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή καθαρά είναι κάτω από 400 ευρώ. Αυτό το οποίο θα δοθεί λοιπόν στις 30 Νοεμβρίου είναι 400 ευρώ καθαρά. Δηλαδή πάνω από την Εθνική Σύνταξη θα είναι το βοήθημα. Συν βεβαίως στις 20 Νοεμβρίου θα αποφασιστεί περίπου από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και συνολικά από το επιτελείο, το κυβερνητικό, πόση θα είναι η αύξηση των συντάξεων για την επόμενη, για το, από 1η-1η-27. Πέρσι προφανώς θα κινηθεί γύρω στο 2,5%, αλλά θα το δούμε πόσο θα είναι ακριβώς ο αριθμός. Αυτό σημαίνει από 1η-1η-27, με την κατάργηση και της προσωπικής διαφοράς που διατηρούσαν περίπου 700.000 συνταξιούχοι. Για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι λοιπόν συνολικά θα δουν αύξηση των συντάξεών τους, δηλαδή πάνω στο 400 αυτό το οποίο τέλος πάντων θα δοθεί. Θα υπάρξει και υπεραιτέρω αύξηση των συντάξεων, και υπάρχουν παραδείγματα που πράγματι ο συνταξιούχος θα δει ακόμα, δεν θα έλεγα μία εθνική σύνταξη, μία συνομία σύνταξη, εθνική είπαμε σύνταξη ήδη θα δοθεί και παραπάνω. Αλλά θα έλεγα, δεν θα την ονόμαζα 13η σύνταξη, γιατί εμείς σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αλλά σίγουρα,
0: θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό σε λίγο.
1: Αλλά σίγουρα, ναι, καλά, άμα ήταν ο κύριο Τσίπρα, αν έδινε την εθνική σύνταξη που δίνουμε εμεί στην ουσία το 400, θα έλεγε ότι δώσω μια σύνταξη ακόμα. Αυτό θα έλεγε τώρα, εντάξει. Γιατί κάπω έτσι θα λέγανε και το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, τώρα, εμεί δεν λέμε ότι θα δοθεί 13η σύνταξη, αλλά αν βάλετε τι αυξήσει αυτέ, βάλετε και την ίσπρο καταβολή φόρου που ήδη ισχύει από πέρσι, καταλαβαίνετε ότι προσεγγίζει, γίνεται μια σωστή σημαντική βάση. Ναι, με ακούτε. Ελπίζω να με ακούτε. Με ακούτε. Ναι, με ακούτε.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το προφανές είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου. Έχουμε και πάλι τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο.
1: Ελπίζω να με ακούτε τώρα, δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είχαμε μείνει στο ότι επί της ουσίας πρόκειται για μια υπεραυξημένη παροχή προς τους συνταξιούχους, μία ακόμα σύνταξη ίσως.
1: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμα μία σύνταξη. Έτσι, αλλά όμως, αν βάλετε κάτω τις παραμέτρους που σας είπα, δηλαδή και το βοήθημα που γίνεται και η αύξηση των συντάξεων και η μείωση παρακράτηση φόρου και αριθμητικά να το δείτε, έχει κάνει και κάποιες έτσι τέλος πάντων προσομοιώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, μιλάμε, προσεγγίζει προς τη 13η σύνταξη, δηλαδή είναι ένα καλό ποσό για τους συνταξιούχους. Βέβαια θα μου πείτε,
0: κύριε Καραγκούνη, αυτό που αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαρκώς για 13η σύνταξη και τα λοιπά, ποια είναι η γνώμη σας και τι τα δημοσιονομικά περιθώρια και το δημοσιονομικό πλαίσιο, τι περιθώρια μας δίνει?
1: Κοιτάξτε, τα κόμματα μιλάνε για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Άμα βάλετε κάτι και στους μισθούς, έχουμε ήδη, βέβαια από το 28 θα δοθούν το 500 ευρώ σε όλους τους μισθούς υπαλλήλους, έτσι, από το βοήθημα. Συν τα υπόλοιπα, δηλαδή, συν την αύξηση του κατώτου μισθού, που αυτή τη στιγμή στα 920 ευρώ, θα φτάσει πρώτη 28 στα 1000 ευρώ. Τα 80 ευρώ αυτά, τα 80 ευρώ, θα συμπαρασύρουν και όλα τα κλιμάκια, δηλαδή από 20 ευρώ, από τα 920 στα 1000, τα 80 ευρώ θα συμπαρασυρθούν σε όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Οπότε, πέρα του 500 το οποίο θα δοθεί περίπου και 80 ευρώ μεικτά κάθε μήνα. Αυτό συναθρίζει καθαρά και τα 500 ευρώ, αλλά και η αύξηση των 80 ευρώ. Μπορεί να περίπου στα καθαρά είμαστε γύρω στα 900 ευρώ σε κάθε 800-900 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο. Αυτό δεν είναι επίσης 13ος μισθός, για να έχουμε την πλήρη αντίληψη, αλλά όμως αγγίζει, γίνεται μια δομήτε υπό μια έννοια, πράγματι να φτάσουμε σε ένα ακόμα μισθό. Το να βγεις και να πεις από τώρα, ότι εγώ θα δώσω, ξέρω εγώ, 13ο σύνταξη, 13ο μισθό, το έχουμε πει, είναι πάνω από 4 δις το κόστος. Εμείς δεν είμαστε ανεύθυνοι να πούμε ότι θα δώσουμε τώρα.
0: Ετησίως.
1: Αυτά είναι δαπάνες ετησίως.
0: Άρα πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκουμε 4 δις.
1: Σωστά. Για να δώσουμε 13ο σύνταξη, 13ο μισθό. Όμως, τι κάνουμε παράλληλα, είτε γιατί μειώνουμε τη φορολογία, είτε γιατί αυξάνουμε και δίνουμε τα βοηθήματα αυτά που είναι σε μόνιμη βάση, έτσι δεν είναι σε άπαξ. Σε μόνιμη βάση, δομείται, ας το πούμε, μια περιοχή όπου μπορεί να πει κανείς ότι πάμε να δώσουμε 13ο σύνταξη και 13ο μισθό. Όμως αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε πλήρως τις δημοσιονομικές δυνατότητες να το κάνουμε. Δεν θα έρθουμε και θα πούμε από τώρα, εμείς βρήκαμε.
0: Μας ακούτε, κύριε Καραγκούνη?
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε?

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Κύριε Καραγκούνη, ταλαιπωρούμε και εσάς, ταλαιπωρούμε και τους ακροατές, αλλά έχουμε αλλάξει όλα τα συστήματα. Νομίζω θα είμαστε χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά λοιπόν το μισθό, όπως είπα και πριν, με το 500 το οποίο θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και με την αύξηση του μισθού, θα μιλάμε μια σωρευτική αύξηση καθαρά. Περίπου 800 με 900 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω και αυτό δεν είναι 13ος μισθός, όμως πράγματι είναι ένα ισχυρότατο βοήθημα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διαφορά είναι ότι αυτά εμείς τα οποία λέμε θα κάνουμε πράξη, δηλαδή βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να δώσουμε μόνιμα αυτό το στήριγμα στους, είτε στους συνταξιούχους είτε στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το επίδομα ενεργείας, κύριε Καραγκούνη, παραμένει, έχει διευκρινιστεί. Αυτό είχαμε και την κυρία Χορμόβα την προηγούμενη εβδομάδα, τη διοικητήρια της ΔΥΠΑ. Άρα το επίδομα ενεργείας παραμένει όσο έχει, χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα. Σωστά.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αλλάξει το επίδομα ενεργείας. Και έτσι όπως το είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί αναφέρθηκαν στη μισή του δήλωση. Το άλλο μισό έλεγε να γίνει, να μετατραπεί σε επίδομα απασχόληση. Αυτό το οποίο έχει πει το ΠΑΣΟΚ, εγώ το είπα και επίσημα το γράφα στο πρόγραμμά τους, αλλά και ο κύριος Τσίπρας το έλεγε. Θέλω να πω ότι εμείς αυτό που κάναμε είναι να αναμορφώνουμε το επίδομα ενεργείας. Έχει λειτουργήσει πιλωτικά, να ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα, όπου δινόταν περισσότερα χρήματα στην αρχή. Όπως ξέρετε, το επίδομα ενεργείας είναι 565 ευρώ. Φτάναμε τους πρώτους τρεις μήνες να δοθούν γύρω στα 1.200 ευρώ, δηλαδή πολύ περισσότερα χρήματα στην αρχή, και μετά προοδευτικά μειωνόταν το ποσό αυτό με τη λογική να υπάρξει το κίνητρο ώστε να μπορέσουν να προσπαθήσουν να μπουν στην αγορά εργασίας οι εργαζόμενοι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πάρει τελικά
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θα αξιολογήσουμε συνολικά.
0: Συνεχίζεται. Κανονικότατα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, κύριε Καραγκούνη, πολύ σύντομα. Η πρόβλεψή σας για το μέλλον της εργασίας, θα λέγαμε, στην ελληνική κοινωνία, με όλους αυτούς τους κλειδονισμούς που δέχεται η παγκόσμια οικονομία. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, και τη γνώμη σας για τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία νομίζω ότι ανέρχονται με φρενήρεις ρυθμούς. Αν υπάρχει τάση, πιστεύετε κι εσείς, στην εργασία υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στο ανθρώπινο δυναμικό στα τεχνικά επαγγέλματα, και αν υπάρχει τάση να καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας, αν υπάρχουν οι εκπαιδεύσεις, η εκπαίδευση των εργαζομένων στα τεχνικά επαγγέλματα. Και πώς βλέπετε το μέλλον της εργασίας ευρύτερα με τη διεθνή κρίση που μαστίζει τον κόσμο όλων.
1: Αυτή τη στιγμή τρέχει στο Υπουργείο Εργασίας το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων που έχει γίνει ποτέ. 730.000 ωφελούμενοι. Με πολύ έμφαση στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες. Αυτό τι σημαίνει, βλέπουμε το πού πηγαίνει η κατάσταση, πού πηγαίνει η αγορά εργασίας, ποιες ελλείψεις θα έχουμε στο επόμενο διάστημα. Ήδη από τις ΕΠΑΣ, δηλαδή τις επαγγελματικές σχολές του Υπουργείου της ΔΥΠΑ, κατά βάση δίνουμε έμφαση πάρα πολύ στις τεχνικές ειδικότητες. Έχουμε πάνω από 50 ειδικότητες, οι οποίες σε αυτή τη στιγμή σπουδάζουν τα παιδιά στα ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ. Κατά βάση είναι ηλεκτρολόγοι, είναι ψυκτικοί, είναι υδραυλικοί, είναι τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων. Θέλω να πω, μπαίνουν πλέον σε μια πολύ πιο τεχνική εκδίκευση, ακριβώς γιατί εκεί βλέπουμε μέσω του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών εργασίας, σε μια πλατφόρμα που έχουμε στην Υπουργείο Εργασίας, το που υπάρχουν οι ανάγκες, ποιες ανάγκες θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Και έτσι φτιάχνουμε και τα προγράμματα σπουδών. Να ξέρετε ότι.
0: Και απορροφώνται αμέσως. Και απορροφώνται αμέσως. Να πούμε και με πολύ υψηλές αμοιβές.
1: 100% απορροφητικότητα και μεγάλες, πολύ καλές αμοιβές.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά, βλέποντας πως η κατάσταση στην αγορά εργασίας αλλάζει, ειδικά με την έλευση τεχνικής νοημοσύνης, έχω ήδη γυρίσει πάρα πολλά σχολεία της σχολής. Μιλάω σε πολλά σχολεία, σε μαθητές Β3 γυμνασίου και από 1η και Β λυκείου. Ακριβώς για να τους δώσουμε την εικόνα της αγοράς εργασίας, ποιες είναι οι προκλήσεις που έρχονται, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις, ποια επαγγέλματα θα απομειωθούν, ποια θα ενταθούν. Και κάνουμε μια πολύ μεγάλη. Έχουμε μιλήσει δηλαδή σε πάνω από 14.000 παιδιά, να ξέρετε, και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, ακριβώς για να τους ενημερώσουμε τώρα που δομούν και το μέλλον τους και την έννοια που θα κατευθύνουν τις σπουδές τους, να γνωρίζουν, να έχουν πλήρως την πληροφορία, ώστε να κάνουν και τις κατάλληλες επιλογές.
0: Μάλιστα. Να προσθέσω, κύριε Καραγκούνη, αν μου επιτρέπετε, μίλαγα με τον πρόεδρο της ΟΨΕ των Ψυκτικών Ελλάδος και μας έλεγε το εξής, ότι μεταξύ άλλων σκεφτείτε, αναλογιστείτε, ότι ο ψυκτικός του μέλλοντος αναλαμβάνει πρώτα απ' όλα όλη την τεχνολογία. Γιατί τεχνολογία χωρίς ψήξη δεν υπάρχει. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, από αυτή και μόνο την ανάγκη, το επάγγελμα του ψυκτικού, μόνο από αυτή, ας προσθέσουμε και τις υπόλοιπες όλες ανάγκες, είναι εξασφαλισμένη η εργασία, το μέλλον του κλάδου, αλλά και οι αμοιβές, που είναι πολύ υψηλές πλέον.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπό μία έννοια να, να μπούμε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, να γνωρίζουμε τι έρχεται στο μέλλον, να γνωρίζουμε ποια είναι τα επαγγέλματα, να δούμε που υπάρχουν ανάγκες, τι είδους τέλος πάντων σπουδές πρέπει να γίνουν, τι είδους κατάρτιση πρέπει να γίνει,
0: και
1: να μπορέσουμε σε κάθε περίπτωση να αντεπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Πάντως σίγουρα σήμερα, αυτό νομίζω αφορά και τους ακροατές, σήμερα δεν ψάχνουμε να βρούμε θέσεις εργασίας. Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε εργαζομένους. Και είναι πολύ σημαντικό και για τη θέση του εργαζομένου να ξέρετε να υπάρχει πολύ μικρή ανεργία, γιατί αυτό ενισχύει και τη θέση του και το μισθό του και την κατάστασή του συνολικά.
0: Πολύ σωστά, μια εξασφάλιση για το μέλλον. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή συνέχεια, είστε καλά. Και παρά λίγο τις δυσκολίες, ελπίζω έτσι να ενημερώσαμε τον κόσμο.
0: Νομίζω είχαμε πάρα πάρα πολύ σημαντικές τοποθετήσεις και από εσάς και έχουμε και ειδήσεις από εσάς. Είναι πολύ σημαντικά όσα μας είπατε, τα οποία θα τα δούμε και στο pelop.gr. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, κύριε Υφυπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς, Πελοπόννησο FM 103,9, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Όντως είχαμε δυσκολίες στη σύνδεση. Νομίζω ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ο οποίος επιλαμβάνεται των πάντων ηχοληψίας και παραγωγής, ότι διόρθωσε το πρόβλημα. Διονύση, νομίζω πάμε σταθερά και στις επόμενες δύο συνεντεύξεις. Πάντα μαζί μας η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και κινητικές αναπηρίες. Εκπληκτικές τεχνολογίες που δίνουν ισονομία, είναι κοινωνικό πρωτίστως στο έργο τους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε οργανισμούς, δήμους, εταιρείες, επιχειρήσεις, τουριστικές. Είναι τεχνολογίες που επιτρέπουν σε όλους τους ανθρώπους ίση πρόσβαση. Είναι κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο, πολύ όμορφο, πολύ δημοκρατικό, πολύ ισόνομο. Echo, pavlacs.gr και εσύ, pavlatrack.gr, για να δείτε και εσείς η διεισόμαση τι ακριβώς είναι οι τεχνολογίες αυτές, που είναι πραγματικά κάτι πολύ σπουδαίο για την κοινωνία. Πάμε στο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Αμέσως ερχόμαστε με τον κύριο Χρύσανθο Τάση, καθηγητής Πανεπιστημίου και στις ΗΠΑ και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Είναι στις ΗΠΑ, θα μας πει πραγματικά μέσα από την πηγή των εξελίξεων τι συμβαίνει στη διεθνή σκηνή.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-318812.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρτη.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, στο FM 103,9 είναι ο Elvis Costello, το C. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill», όπου ο Hugh Grant ήταν ένας βιβλιοπόλης, πουλούσε οδηγούς τουριστικούς. Μπήκε η μεγαλύτερη στάρ του Hollywood και τον ερωτεύτηκε τώρα πόσες πιθανότητες έχεις να είσαι στο κατάστημά σου και να μπει η μεγαλύτερη στάρ του Hollywood, να σε ερωτευτεί και να είναι η σύντροφό σου από εκεί και στο εξής. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες υπάρχουν. Αλλά ήταν μια καταπληκτική ταινία, διανθισμένη με υπέροχη μουσική, Julia Roberts και Hugh Grant. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι αυτή που θα ακούσετε αμέσως τώρα, ότι μπορούμε να μεταφερθούμε και θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός αυτής της στιγμής, είναι ότι συνδεόμαστε με έναν εξαίρετο επιστήμονα και ακέραιο άνθρωπο, τον κύριο Χρύσανθο Τάση, καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών. Διδάσκει τώρα και στο Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συνδεόμαστε με Αμερική. Κύριε Τάση, καλημέρα και σε εσάς. Είναι 2:30.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη μουσική. Επίσης, έχετε δει και μια καταπληκτική ταινία για μια υπέροχη μουσική. Και είναι από τα μαγικά της ζωής ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γνωρίσεις τον άνθρωπο.
0: Σωστό. Τη στάρ του Hollywood.
1: Πολύ ωραίο. ναι. Εντάξει. Το βασικό είναι αυτό που θα ερωτευτούμε, να μας φαίνεται να ότι είναι ο στάρ του Hollywood ή η στάρ του Hollywood.
0: Πολύ σωστή η προσέγγιση, καταπληκτική. Για μία ακόμα φορά αναδεικνύετε το ταλέντο σας στο λόγο και στα επιχειρήματα. Εσείς βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες είστε πιο κοντά στο να γνωρίσετε μία στάρ του Hollywood. Τι γίνεται, κύριε Τάση, τι λένε τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Σε ποια πολιτεία βρίσκεστε καταρχάς?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο του Σίπενσμπεργκ στην Πενσιλβάνια για ένα εξάμηνο προσκεκλημένος εδώ, με εκπαιδευτική άδεια από το Δημοκρίτιο, για να μελετήσω τα αμερικάνικα πολιτικά κόμματα. Συμπίπτουν με τις εκλογές που έχουν εδώ, οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Οπότε μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα κατάσταση σε μια Αμερική η οποία είναι διχασμένη, όπως όλοι ξέρουμε, και κυρίως αμήχανη μετά την δεύτερη θητεία του κυρίου Τραμπ.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το καθολικό ερώτημα από όλη την κοινωνία και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κύριε Τάση, πού το πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος? Εχθές τον είδαμε πάλι περιχαρεί να αναγγέλει την μελλοντική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Θα νικήσουμε και θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Εγώ σχολίασα πριν ότι μας δείχνει ότι είναι σε έναν δικό του κόσμο. Δεν ξέρω ποια είναι η τοποθέτησή σας, αλλά πού το πάει ο Αμερικανός πρόεδρος και τι πιστεύετε, πώς θα εξελιχθεί η διπλωματική του στρατηγική? Τι μέλη γενέστε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας διαφορετικός πρόεδρος από την πρώτη θητεία και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι είναι ο μόλις δεύτερος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρος, μετά τον Grover Cleveland, του Δημοκρατικού Κόμματος τον 19ο αιώνα, ο οποίος ξανακερδίζει την προεδρία ενώ έχει χάσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά για πρώτη φορά κέρδισε και την λαϊκή ψήφο. Η λαϊκή ψήφος δεν μετράει για να εκλέξει πρόεδρο, όπως είδαμε και το 2016 στην προεδρική κούρσα με την κυρία Κλίντον, που η κυρία Κλίντον είχε
0: 3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες. 3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες και έχασε την προεδρία.
1: Ακριβώς, γιατί είναι το σύστημα των εκλεκτόρων σε κάθε πολιτεία, με το σύστημα first past the post, εκτός από την πολιτεία του Μέιν. Οπότε και άλλη μικρή πολιτεία, οπότε, που έχουν 2-3 εκλέκτορες, δεν παίζουν σημαντικό ρόλο. Το βασικό είναι ότι ενώ η ηθαγένεια, και εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουν οι ΗΠΑ, ενώ η ηθαγένεια δίνεται κεντρικά, οι εκλογές οργανώνονται ανά κράτος, ανά πολιτεία. Άρα λοιπόν το σύστημα το οποίο υπάρχει είναι ένα σύστημα ουσιαστικά που δεν θέλει πολύ τη λαϊκή ψήφο. Άρα λοιπόν έχουμε τους εκλέκτορες, ο οποίος κερδίζει έστω και με μία ψήφο, παίρνει τον μέγιστο αριθμό των εκλεκτόρων αναπολιτεία. Αλλά η λαϊκή ψήφος πάντα δίνει νομοποίηση. Άρα λοιπόν ο κύριος Τραμπ σε σχέση με το 2016 έχει αυξήσει τις ψήφους του γύρω στα 13-14 εκατομμύρια. Από 62 εκατομμύρια Αμερικανούς το 2016 είναι γύρω στα 78 εκατομμύρια τώρα. Άρα λοιπόν του δίνει αυτό μια πολύ μεγάλη δυναμική, και ακριβώς και αυτό όμως δεν είναι μόνο που θα σας πω τώρα δεν είναι μόνο του κυρίου του κυρίου Τραμπ. Είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουμε αυτό που λέμε προεδροποίηση, μια τάση για προεδροποίηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια συγκέντρωση ισχύω στον πρόεδρο έξω από τα θεσμικά όργανα, δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με τον πόλεμο κανονικά δεν έπρεπε να συμβεί, γιατί θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να κάνει το πόλεμο με το ακριβώς αυτό που οι
0: Αμερικανοί. Υπάρχουν αντιδράσεις νομίζω εσωτερικά για το
1: ακριβώς. Υπάρχουν δύο αντιδράσεις. Υπάρχουν προφανώς από τους πολίτες που είναι ενάντια στον κύριο Τραμπ, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το πολιτικό, υπάρχει ένα μεγάλο σχίσμα μεταξύ της κοινωνικής συμμαχίας που στήριξε τον κύριο Τραμπ, που, το λεγόμενο Make America Great Again, οι οποίοι κυρίως ήταν απομονωτιστές και δεν θέλανε τον πόλεμο, γιατί ακριβώς η λογική και στο πρόγραμμα των Ρεπουμπλικανών το 2024 ήταν ξεκάθαρο, ότι θεωρούσαν ότι θα πρέπει να σταματήσουν τους πολέμους, γιατί ακριβώς θεωρούσαν ότι οι τιμές και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι εισαγόμενος.
0: Άρα, και είναι λοιπόν, άνθρωποι της αγοράς όλοι. Και είναι άνθρωποι της αγοράς.
1: Είναι άνθρωποι της αγοράς, μεν είναι πολλοί που είναι αγρότες, δε είναι ένα κομμάτι της λευκής εργατικής τάξης, ιδίως στη ζώνη της σκουριάς στην περιοχή που είμαι. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινωνική συμμαχία, η οποία τώρα όμως πλήττεται, γιατί το 2022 που ήμουν πάλι εδώ η βενζίνη είχε 3 δολάρια το γαλόνι, είναι περίπου 4 λίτρα, τώρα έχει 4,2, άρα λοιπόν έχει αυξηθεί κοντά στο 33-35%. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση και στον πληθωρισμό, όπως επίσης το δεύτερο που έκανε είναι η δασμή. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέλειο, προβλήματα, γιατί ακριβώς με τους δασμούς τα αγαθά αυξήθηκαν, ο Αμερικανός πολίτης πληρώνει περισσότερο γιατί τα εισαγόμενα έχουν πολύ μεγαλύτερη τιμή, άρα, και αυξάνει επίσης και τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, ένας διχασμός.
0: Πολύ αναπάντεχη αυτή. Ναι, η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς πριν από έναν περίπου χρόνο που ακόμα συνεχίζεται. Αναφέρεται κάτι, θα κάνουμε έτσι μια μικρή παρένθεση κύριε Τάση, αναφέρεται κάτι για την ηθαγένεια, αναφέρεστε βέβαια στην κοινωνία, στους πολίτες, στους Αμερικανούς. Εδώ μου προέκυψε το εξής ερώτημα. Αναφερόμενος στην ηθαγένεια, είχαμε τον πολύ μεγάλο γρίφο το πρώτο τρίμηνο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Elon Musk, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος αμέσως διαχώρισε τη θέση του μέσα στους 3 πρώτους μήνες. Εκεί αναφέρθηκε όταν λέω άνθρωποι της αγοράς το επιτελείο του. Ο Elon Musk, που τον κατηγορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι υποψήφιος πρόεδρος λόγω του ότι έχει γεννηθεί στην Αφρική, αυτό ισχύει ή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ξεπεραστεί και να δούμε τον Elon Musk ενδεχομένως και υποψήφιο πρόεδρο?
1: Πρέπει να υπάρχουν σταγματικές αλλαγές σε αυτό το πράγμα. Ωστόσο, αυτό με τη μετανάστευση είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί ακριβώς οι μετανάστες έρχονται και να καλύψουν θέσεις εργασίας οι οποίες δεν καλύπτονται από τους, αυτό που λέμε, ηθαγενείς, από τους ανθρώπους που ζουν στην ίδια χώρα. Παραδείγματος χάρη στην οικοδομή, παραδείγματος χάρη στις ποιος θα μαζέψει τις οδιές, υπάρχουν ένα μεγάλο πρόβλημα και κυρίως μια Αμερική, η οποία όπως και η Ευρώπη γερνάει, τα nursing homes, τα γεροκομεία δηλαδή, χρειάζονται πολύ μεγάλο προσωπικό, το οποίο δεν μπορούν να βρουν στους Αμερικανούς πολίτες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα ότι η τέτοιου είδους απαγόρευση μετανάστευσης έχει να κάνει με μειώνει την οικονομική δυνατότητα της χώρας, αλλά
0: όταν κλείνει τα σύνορα υπάρχουν πολλά προβλήματα, ναι.
1: Ακριβώς και κυρίως επειδή ζούμε στον καπιταλισμό, έτσι, ο καπιταλισμός θεωρεί από τον 19ο αιώνα ότι η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα, η οποία διαπραγματεύεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν κλείνει τα σύνορα, σημαίνει ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί αντιφιλελεύθερα. Το είδαμε το Μεσοπόλεμο, όταν το 1924 η Αμερική σταμάτησε τη μετανάστευση, οδήγησε σε μια διαδικασία που ήταν αυτό που λέμε clearing και οδήγησε στην άνοδο των νεοφασιστικών και των φασιστικών κινημάτων εκείνη την εποχή στην εξουσία. Λοιπόν, χρειάζεται, όπως και τώρα το βλέπουμε στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική υπάρχουν τέτοιες εντάσεις. ομάδες, και αυτό χρειάζεται προσοχή.
0: Ο μέσος Αμερικανός πολίτης, κύριε Τάση, πώς αισθάνεται, δηλαδή αυτή τη στιγμή πιέζεται και η αμερικανική κοινωνία οικονομικά, βεβαίως αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ότι πιέζεται. Διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική, για την πολιτική τη διεθνή της αμερικανικής κυβέρνησης. Ποιο είναι το feeling το οποίο επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία?
1: Πιέζεται οικονομικά προφανώς, αυτό είναι το ένα. Το με τον άνω του πληθωρισμού είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν με τις συμφωνίες που κάνει ο κύριος Τραμπ να έχουν πολλά έσοδα από την τιμή του πετρελαίου και από το φυσικό αέριο. Ωστόσο όμως, ακριβώς επειδή η πολιτική του δεν είναι αναδιανομής, οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται, γιατί ακριβώς υπάρχει μια αναδιανομή υπέρ των πλουσιωτέρων στρωμάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα οικονομικό. Το άλλο το οποίο υπάρχει μεγάλο στην Αμερική δεν ευθύνεται ο κύριος Τραμπ, αλλά έχει πει ότι θα το λύσει, που είναι τα φυτικά δάνεια, που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με χρεοκοπία των νοικοκυριών, γιατί ακριβώς να πας σε ένα καλό κολέγιο ή σε ένα καλό πανεπιστήμιο χρειάζεται γύρω στο 90.000 δολάρια το χρόνο για 4 χρόνια. Είναι τρομακτικά τα ποσά, και χρειάζονται δάνεια τα οποία όταν πάνε οι άνθρωποι να εργαστούν δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Και το τρίτο είναι σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρώτη φορά που η Αμερικάνικη κοινωνία διαμαρτύρεται εναντίον του Ισραήλ και εναντίον της ακροδεξιάς του Ισραήλ περισσότερο, έτσι, γιατί εδώ πρέπει να το δούμε, δεν είναι ρατσιστικό το ζήτημα, ούτε είναι εναντίον ως έθνος, είναι εναντίον της πολιτικής του κυρίου Νετανιάχου, δηλαδή της ακροδεξιάς του Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, και εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Έχω τύχει στην πόλη που μένω, που είναι στη Δυτική Βιρτζίνια, να έρθω και να έχει ταυτόχρονη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και υπέρ των Ισραηλινών. Και επειδή εντάξει, πάντα υπάρχει μια προνομιακή σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, αυτό που είναι πρωτόγνωρο τώρα είναι πως η κοινή γνώμη των ΗΠΑ μετακινείται εναντίον του κυρίου Νετανιάχου και της ακροδεξιάς του Ισραήλ, κάτι το οποίο αντανακλάται και στους νέους των ΗΠΑ, που είναι η πρώτη φορά που θεωρούν πολύ θετικά την έννοια του σοσιαλισμού, κατά το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό για τις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι για τους δημοκρατικούς ενδεχομένως ένα καλό σημάδι για τις επόμενες εκλογές στην Αμερική. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τάση. Τι πιστεύετε από την εμπειρία σας και βεβαίως τις γνώσεις σας, πώς θα γίνει από την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι που καίει όλη την ανθρωπότητα, και βέβαια το ρωσοκρανικό. Αυτά τα δύο μέτωπα. Τι πιστεύετε κατά βάση για τη Μέση Ανατολή? Θα έχουμε αποκλιμάκωση? Είχαμε και μία πληροφόρηση, μία δήλωση ότι από πολύ γνωστό διεθνολόγο, ότι θα πάει η Μέση Ανατολή, επιδιώκει την συνέχιση του πολέμου για να πάει τον Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές με αυτό το ρήγμα, ουσιαστικά να τον εκθέσει στους ψηφοφόρους. Ποια είναι η γνώμη σας? Θα βρεθεί λύση διπλωματικά ή μόνο στρατιωτικά? Και αν στρατιωτικά, τι μελιγένεστε, τι σκέφτεται ο Αμερικανός που λέει να ισοπεδώσει τη Μέση Ανατολή κτλ.?
1: Υπάρχει ένα ζήτημα με τους πολέμους και είναι μεθοδολογικό. Πάντα ξέρουμε πότε αρχίζει ένας πόλεμος, πότε δεν ξέρουμε πότε τελειώνει ένας πόλεμος, και αυτό το είδαμε και στον Πελοποννησιακό πόλεμο, που έτσι ήταν, αλλά κυρίως και στον 20ο αιώνα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θεωρήθηκε ότι θα είναι ένας βραχύβιος πόλεμος. Δεν είναι. Όταν ξεκινάμε τις πολεμικές δραστηριότητες, δεν μπορεί να πει κανείς πότε τελειώνει. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει το επιτελείο του, θεωρεί ότι τη διπλωματία ως κάτι το οποίο, μια ανύπαρκτη διαδικασία, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή μπορεί και ο J.D. Vance και ο Mark Rubio να είναι πολύ σημαντικοί στο τομέα των διαπραγματευτικό, το real estate, αλλά στο τομέα της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής δεν έχουν καμία γνώση, και είναι η διπλωματία η οποία μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη. Αυτό είναι το ένα το οποίο ο κύριος Τραμπ δεν το έχει. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως στην προσωπική του δυνότητα που μπορεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι διεισδυτικός και να μπορεί να πείθει, γιατί έχει επιχειρήματα και κοινωνική συμμαχία. Ωστόσο όμως η προσωπικότητα και αυτού του είδους οι προσωπικές ενέργειες δεν λειτουργούν στη διεθνή πολιτική ακριβώς. Το άλλο είναι όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν μπορείς να κάνεις μια διμερής διαπραγμάτευση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, γιατί πρέπει να θέσεις το βασικό παίχτη ο οποίος άρχισε τον πόλεμο, που είναι το Ισραήλ, έτσι. Πρέπει να ξεχνάμε το Ισραήλ, ότι ο πόλεμος ξεκίνησε.
0: Είναι διεθνής.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι διμερείς διαπραγματεύσεις. Και το τρίτο που με ανησυχεί επίσης είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη να μπορούν να εγγυηθούν την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Γιατί αυτό είναι το βασικό στη διπλωματία, στη διεθνή διπλωματία. Όπως είναι η διεθνής επίλυση των διαφορών, και σε αυτό χρειάζεται ένας οργανισμός ο οποίος να έχει και την τεχνογνωσία αλλά να έχει και την απόσταση
0: πολύ
1: μεταξύ
0: σωστό
1: των αντιμαχόμενων πλευρών. Άρα λοιπόν το ζήτημα του πολέμου δεν είναι σίγουρο εργαλειακά ότι θα τραβήξει μέχρι τις εκλογές. Είδαμε πως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δεν τελειώνει με τίποτα, ούτε 24 ώρες που έλεγε ο κύριος Τραμπ.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Κύριε Τάση, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Σας κρατήσαμε και ξύπνιο μέχρι ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι χαρά μου να μιλάω για σας. Είναι χαρά μου να μιλάω για σας προσωπικά.
0: Και δική μου.
1: Και πολύ χαρά για την Πελοπόννησο, γιατί είμαι και καταγωγή
0: που
1: από την Αχαΐα.
0: Οπότε
1: έχω δεσμούς ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Κύριε Τάση, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και καλή ξεκούραση να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ.
1: Σας και στα ακροατές σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάση. Από τις ΗΠΑ ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Τάσης Χρύσανθος Τάσης. Εξαίρετες οι απόψεις του. Στον Πελοπόννησος FM 103,9. Γρήγορα, σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και πάμε στον κύριο Θεοδωρίδη Αλέξανδρο από τη ΜΚΟ. Μπορούμε. Καμία μερίδα φαγητού χαμένη.

0: Ο Μάικλ Μπουμπλέ, το Sway, Πελοπόννησος FM 103,9. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, συνιδρυτής και διαχειριστής της ΜΚΟ. Μπορούμε. Καμία μερίδα φαγητού χαμένη. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα. Σπαταλάμε τα τρόφιμα και θα μπορούσε να ζήσει όλος ο αναπτυσσόμενος κόσμος με αυτά που εμείς πετάμε?
1: Κάπως έτσι είναι. Δεν είναι καν υπερβολή αυτό. Υποσιτίζονται στον κόσμο όλο 720 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι. Όλοι αυτοί δεν θα είχαν κανένα λόγο να υποσιτίζονται αν είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι για να τους δίνουμε αυτά που σπαταλάει μόνο η Αμερική, όχι όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία τα οποία έχουμε συζητήσει. Και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Θεοδωρίδη? Μιλάμε για το φαγητό το οποίο περισσεύει, ας πούμε για παράδειγμα, από επιχειρήσεις, από τα νοικοκυριά κτλ. Τώρα, ποιοι είναι οι άξονες, τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν επιχειρήσεις, σαν επαγγελματίες? Και τι κάνει το μπορούμε, η ΜΚΟ, την οποία εσείς είστε συνειδητής και διαχειριστής?
1: Το πρώτο πράγμα που κάνουμε από το 2012 είναι αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά όταν ξεκινήσαμε κανένας δεν μιλούσε για αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Και πρέπει να μιλήσουμε γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ίσως το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Είναι ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα. Σκεφτείτε ότι η σπατάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας κάθε χρόνο σε αξία χρημάτων. Και είναι και ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Και αυτή είναι η αφετηρία του μπορούμε. Το 2012 όταν ξεκινήσαμε γιατί βλέπαμε τεράστια σπατάλη γύρω μας. Την ίδια στιγμή που οι συνάνθρωποι μας, ειδικά τότε με την ανεργία που είχαμε τότε λόγω κρίσης, ακόμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να χρειάζονται αυτά τα τρόφιμα. Και είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, πολύ απλά. Και αυτό που κάναμε ήταν αρχικά να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο διάσωσης προσφοράς και προσφοράς τροφίμων, το οποίο δεν υπήρχε. Με αυτή τη μορφή είναι η άμεση σύνδεση μεταξύ όλων αυτών που έχουν κάτι να δώσουν ως εταιρεία που παράγει τρόφιμα, είτε είναι το ζαχαροπλαστείο, είτε είναι ο φούρνος γειτονιάς, είτε είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων, σούπερ μάρκετ, εκδηλώσεις, δεν έχει σημασία, και να τα δίνουμε άμεσα σε κοινοφελείς φορείς που είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που ο δωρητής θέλει να τα δωρήσει. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στην Αττική, σκεφτείτε, δεν θα στείλουμε κάποιον σε απόσταση 10-15 χιλιόμετρα να πάει να πάρει κάτι, γιατί θα είναι δύσκολο να το πάρει κι αυτός. Άρα θα στείλουμε πάντα κάποιον που είναι πάρα πολύ κοντά. Και στην Πάτρα που δραστηριοποιούμαστε φυσικά, κάνουμε ακριβώς το ίδιο.
0: Σε ποιο σημείο στην Πάτρα, κύριε Θεοδωρίδη?
1: Συνεργαζόμαστε με σούπερ μάρκετ, για να μην λέω εταιρείες τώρα, που γνωστό να αλυσίδων, με τις οποίες έχουμε κάνει τη συμφωνία ότι όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι ασφαλή για δωρεά, τα οποία όμως δεν θα πουλήσουν πλέον, γιατί είναι κοντά στην ημερομηνία ανάλωση κατά προτίμηση, είτε ήταν τα ready to eat meals εκείνης της μέρας, είτε είναι κάποιες συσκευασίες που είναι λίγο χτυπημένες, ξέρετε. Αυτά δεν θα τα πουλήσουν, οπότε το βράδυ έχουμε κανονίσει με τοπικούς κοινοφελείς φορείς στην Πάτρα και πηγαίνουν και τα παίρνουν αντί να καταλήγουν όλα αυτά στα σκουπίδια με τεράστιο περιβαλλοντικό αρνητικό αντίκτυπο.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που και το μπορούμε η ΜΚΟ κάνετε είναι ότι οποιαδήποτε επιχείρηση ή ακόμα και οικογένεια και πολίτες, για να δούμε και πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι είναι να προς κατανάλωση, να μην το πετάμε, αλλά να το προσφέρουμε στα ανάλογα σημεία και στις ανάλογες οργανώσεις όπου θα μπορέσουν να το διαθέσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σωστά, αυτό είναι το μήνυμα.
1: Σωστά. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε μόνο μεταξύ εταιριών τροφίμων που έχουν υγειονομικά υπεύθυνους ανθρώπους και γνωρίζουν ότι αυτά που δίνουν είναι παντελώς ασφαλή, και μεταξύ ιδιωτών όπως εσείς και εγώ που δεν έχουμε την εκπαίδευση για να ξέρουμε ότι αυτό που μαγειρέψαμε πραγματικά είναι καλό να δοθεί. Αυτό το διαχωρίζουμε. Αυτά εμείς θέλουμε να τα αποφεύγουμε, να τα δίνουμε, γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Οπότε όταν έρχεται ένας ιδιώτης να μας πει στο επίπεδο νοικοκυριού, που παρεμπιπτόντως είναι 50% συνολικής σπατάλης παντού στον κόσμο, άρα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά εκεί πέρα, εκεί εμείς ως μπορούμε αυτό που κάνουμε είναι τρέχουμε πάρα πολλές καμπάνιες ενημέρωσης, έχουμε το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εδώ και πάνω από 12 χρόνια.
0: Δηλαδή στο σπίτι μας, κύριε Θεοδωρίδη, τι είναι αυτό που έχουμε το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε?
1: Μπράβο. Λοιπόν, στο σπίτι μας καταρχάς πρέπει να μεριμνήσουμε να μην υπάρχει πλεόνασμα τροφής. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν υπάρξει, μετά υπάρχουν άλλοι τρόποι να το αξιοποιήσουμε. Δηλαδή
0: να παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς. Με το Πανεπιστήμιο Πάτρας είχαμε κάνει πριν μερικά χρόνια μια έρευνα από την οποία βγήκε ότι η μέση ελληνική οικογένεια πετάει στα σκουπίδια σε τρόφιμα που θα μπορούσε να φάει μεταξύ 600 και 1000 ευρώ το χρόνο. Μόνο για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους για το τι πράγμα μιλάμε. Άρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό συμφέρον ως οικογένεια και ως νοικοκυριό να μην πετάμε. Έτσι. Το σημαντικό λοιπόν είναι πρώτον να ψωνίζουμε σωστά, μετά να μαγειρεύουμε όσο χρειαζόμαστε και όχι παραπάνω, και όταν περισσεύει κάτι να μάθουμε να αξιοποιούμε σωστά το ψυγείο, την κατάψυξη, να μάθουμε να αξιοποιούμε με συνταγές food saving, να ξανατρώμε πράγματα τα οποία είχαν περισσέψει. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, γιατί και κοστίζουν πάρα πάρα πολλά χρήματα και είναι πάρα πολύ κακό για το περιβάλλον.
0: Πολύ σωστή και οι δύο παράμετροι που βάζετε. Σας βρίσκουμε στο μπορούμε.gr. Είδα και χάρτη ανά την Ελλάδα όπου μπορεί ο κόσμος να συνεισφέρει και να συνδράμει, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι. Το πώς μπορεί να στηρίξει το μπορούμε ο καθένας πραγματικά δεν έχει. Είναι, εγώ αυτό που μου αρέσει να λέω είναι το όριο, είναι μόνο η φαντασία του καθενός. Έχουμε ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει με πάρα πολλούς τρόπους. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε οποιονδήποτε θέλει να συμβάλλει σε όλο αυτό που κάνουμε καθημερινά, που είναι ο αγώνας να μειώσουμε τις παντάλλες τροφίμων και να βγάλουμε από την επισυντηστική ανασφάλεια όσους περισσότερους ανθρώπους μας είναι εφικτό. Ένα τηλέφωνο, ένα email, ένα μήνυμα οπουδήποτε και εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να μιλήσουμε με οποιονδήποτε.
0: Υπέροχα. Καταπληκτικά μας τα είπατε. Θα συνδεθούμε και πάλι στις επόμενες εκπομπές, κύριε Θεοδωρίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Σας πραγματικά καλή συνέχεια στο ευχάριστο έργο σας.
0: Να είστε καλά. Μας είπε ο κύριος Θεοδωρίδης, 720 εκατομμύρια άνθρωποι υποστηρίζονται, δεν θα υποστηρίζονταν αν και μόνο η Αμερική έδινε αυτά που πετά σε τρόφιμα. Η σπατάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας και η μέση ελληνική οικογένεια πετά στα απορρίμματα 600-1000 ευρώ ετησίως σε τρόφιμα. Είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου, Πελοπόννησος, FM 103,9. Μαζί μας η Access του All, συστήματα για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και αναπηρία. Μπαίνετε, είναι κοινωνική και πάνω απ' όλα η προσφορά. Eco-pavlas.gr και cpavlatrack.gr. Θα τα πούμε αύριο, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, αύριο στις 9 το πρωί, σε αυτήν την μαγική και υπέροχη συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9. Καλό πρωινό.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μία εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μία εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Αβάρχων έως της Ατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης στις πλατείες Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών, με εκτιταίο μέρος του 12 μήνες, ο 66χρονος οδηγός.

0: Σημαία εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα, από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας.

0: σε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
3: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγοντα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στους 103,9 Πελοπόννησος FM.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι να πάρω το καλάθι μου, να πάω να ταΐσω τα προβατάκια, διότι η εταιρεία Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί
0: αφού φάνε
1: μας
0: τα προβατάκια, βεβαίως, τι θα κάνουν, Σωτήρη?
1: Θα μας προσφέρουν φρέσκο και ποιοτικό γάλα.
0: Έτσι.
1: Γάλα πρώτο. Εν προκειμένου, το οποίο είναι πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, Μαρίνα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια, κύριε. Mm-hmm.
0: Θαυμάσια. Λοιπόν, λέμε, έχουμε σήμερα, μάλλον επαναφέρουμε το θέμα των φοιτητών στην,
1: ναι,
0: πόλη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατεβαίνοντας.
1: Ξεκίνησε από εμάς το θέμα,
0: ξεκίνησε
1: να το πούμε
0: από εμάς την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχει δώσει για αυτή τη βδομάδα.
0: Έτσι.
1: Έχει κάνει έτσι τον κύκλο, έχει να αναπαραχθεί η δήλωση που έκανε εδώ στην εκπομπή μας ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας. Ότι φέτος 400 πρωτοετής.
0: Παραπάνω είναι, γράψαμε 600.
1: Εντάξει.
0: Θα οριστικοποιηθεί
1: Έστριψαν,
0: το νούμερο.
1: Δεν έφτασαν ούτε μέχρι την Κόρινθο, γύρισαν πίσω. Γιατί τα βρήκαν μάλλον σκούρα από τα οικονομικά δεδομένα. Και,
0: και
1: την
0: γιατί
1: ακρίβεια.
0: Το λέω αυτό? Σήμερα το πρωί πριν έρθω που πήγα να κάνω κάποια ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ήταν μπροστά μου μία μητέρα η οποία είχε έρθει να οργανώσει, ξέρεις, το σπίτι,
1: ναι,
0: του, παιδιού.
1: Του παιδιού.
0: Και έλεγε στην πολίτρια, σε πληροφορώ, αυτή ανέφερε ένα ποσό, λέει, περίπου στα 1.100 ευρώ
1: τα έξοδα,
0: τα έξοδα για τη διαμονή του παιδιού.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, γυναίκα, να πήρα δύο σακούλες ψώνια, ας πούμε. Δεν είναι μόνο το ενίκιο.
1: Ναι,
0: το
1: είναι
0: η καθημερινότητα. Θα,
1: ναι,
0: μου πεις, θα μπορεί να φάει και στη φοιτητική εστία, εφόσον το δικαιούται. Αλλά στο ψυγείο του πρέπει να έχει φρούτα.
1: Δεν πρέπει να έχει δύο,
0: πρέπει
1: πράγματα,
0: να έχει το τυρί, ναι, του, πρέπει να έχει αυτά, πρέπει να έχει κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ.
1: Συνηθισμένα καθημερινά πράγματα είναι αυτά, Μαρίνα μου.
0: Και μάλιστα έλεγε η κυρία, είμαστε μια οικογένεια αγροτών. Τώρα δεν κατάλαβα από ποια περιοχή. Λέει, ο σύζυγός μου είναι αγρότης κλπ. Και προκειμένου να μην στερηθεί το παιδί μας, γιατί θέλουμε να σπουδάσει κλπ.
1: Λοιπόν,
0: μπαίνουμε σε όλη τη διαδικασία, ροκανίζουμε έξοδα. Συγγνώμη. Λέει, κόβουμε έξοδα,
1: ναι,
0: από άλλα πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε για το σπίτι μας, για την υπόλοιπη οικογένεια, ώστε να μπορέσει να σπουδάσει ο γιος μας.
1: Εντάξει. Πάντως εδώ δεν θέλω να κάνω κριτική, ούτε να πω, ρε παιδί μου, ότι να φανώ κακός εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αλλά εγώ απλά θα θυμίσω ότι πριν από. Μην προδώσουμε την ηλικία μας, πριν από κάποιες δεκαετίες που έτυχε να σπουδάζω στο εξωτερικό, στη Ρώμη,
0: ναι,
1: προκειμένου, στο ίδιο σπίτι να σου πω ότι μέναμε 5 άτομα.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποιες λύσεις, ότι αν δεν τα καταφέρνεις, παιδί μου, να ανταποκριθείς σε ένα ενίκιο, θα πρέπει να δεις και την διαδικασία της συμβίωσης με έναν άτομο. Με ένα άτομο. Δεν είπα έναν άγνωστό σου, θα μπορείς να βρεις ένα φίλο σου. Έτσι,
0: υπάρχουν περιπτώσεις αυτό.
1: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι διαδεδομένες.
0: Δεν είναι διαδεδομένες και
1: εκεί
0: δεν είναι.
1: Εκεί που σπουδάζω εγώ, σε πληροφορώ ότι ήταν απολύτως διαδεδομένες. Δηλαδή δεν υπήρχε Έλληνας φοιτητής να μην,
0: συμβιώνει
1: με άλλους.
0: Αυτό, αν το δεις, ισχύει
1: για
0: και σήμερα. Για
1: πείρασμα εξόδων, έτσι.
0: Αυτό ισχύει και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές, ναι, χώρες. Μένουν και 5 και 10.
1: Θέλω να πω
0: και
1: ότι έχει μείνει στην οτροπία λίγο του Έλληνα και το λίγο το να. Πώς να το πούμε, ο Κανακάρης, η Κορούλα.
0: Είσαι, όχι. Εδώ με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό σου είπα, θα φάνω κακός.
0: Εδώ γίνεσαι κακός. Μην ξεχνάς τι εποχές ζούμε.
1: Αυτό για τις εποχές που ζούμε το λέω.
0: Δεν έχεις γνωστό άνθρωπο εμπιστοσύνης, mm, που να μπορεί να συγκατοικήσει το παιδί σου.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Μετά, σε μία γκαρσονιέρα.
1: Δεν πήγαμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Σε μία γκαρσονιέρα.
1: Και πήγαμε.
0: Ρε Σωτήρη, μιλάς για μια άλλη,
1: εντάξει,
0: εποχή.
1: Βρίσκεις. Εντάξει, συγκροτίζεσαι με ανθρώπους, καταλαβαίνεις αν ταιριάζει με το. Ή αν δεν ταιριάζει, σηκώνεσαι και φεύγεις. Πηγαίνεις αλλού. Αυτό θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συνέβαινε σε μια άλλη εποχή που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και συνεχίζει να συμβαίνει ακόμα και σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι φοβερό για έναν άνθρωπο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει το παιδί του.
1: Αυτό, ναι,
0: έτσι,
1: είναι ένα ζήτημα προφανώς.
0: Ξεκινάμε
1: αλλά
0: από
1: ότι
0: εκεί.
1: Εννοείται.
0: Με, από έτσι, εκεί και αλλά... πέρα. Το ότι μπορούν να μείνουμε και 10 και 15 και 5.
1: Δεν σου είπα για 10 και 15.
0: Και 5 και 10.
1: Σου είπα, σε ένα τριάρι μέναμε 5 άνθρωποι. Έτσι, αυτό
0: πρέπει να αξιώνουμε τη βελτίωση της ζωής μας.
1: Καλά.
0: Έτσι.
1: Δεν σου είπα εγώ τίποτα. Ούτε ότι κοιμόμασταν στον δρόμο, ούτε κοιμόταν ένας πάνω στον άλλον. Ο καθένας είχε το χώρο του. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι. Και σου
1: όμορφα
0: λέω.
1: Και νοικοκυρεμένα. Είχαμε το μετρητή μας. Δηλαδή πόσο έχει γίνει. Ρε
0: Σωτήρη, αυτά ισχύουν ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη. Ναι. Συγκατοικούν πολλοί φοιτητές.
1: Δεν το βλέπω να γίνεται εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν γίνεται στην Ελλάδα.
1: Δεν έχω συναντήσει κανέναν ακόμα.
0: Τι θες δηλαδή να μένουν. Γιατί...
1: Αν δεν βγαίνει, εκεί θα πάει η Μαρίνα, μου με συγχωρείς.
0: Το θέμα
1: αλλιώς,
0: είναι.
1: Δεν θα έρθει.
0: Συγγνώμη.
1: Τι τώρα... θα προτιμήσεις, να μην έρθεις ή να συμβιώσεις με ένα φίλο.
0: Εάν δεν έχεις τη δυνατότητα της συμβίωσης με κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης, δεν μπορείς.
1: Δεν μπορεί, θα βρεις. Θα βρεις, όπως βρεις και τόσος κόσμος.
0: Εντάξει, δεν έχουμε
1: να μην χαϊδευόμαστε αυτό
0: ναι,
1: θέλω να
0: χαϊδευόμαστε. Και... όταν σήμερα μια οικογένεια δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί της,
1: το
0: χαϊδευόμαστε.
1: Πάμε. Προφανώς, πάντα, ναι. Σε όλες τις εποχές, πάντα υπάρχουν.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σωτήρι. Όσοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί εσύ βλέπεις γιατί πίνεις καφέ, γιατί βγήκες να φας, γιατί ζεις, γιατί αναπνέεις.
1: Δεν σου είπα να το απαρνηθεί, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστείς.
0: Πρόσεξε, Σωτήρη, εργαζόμαστε και οι δύο πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
1: Σωστά.
0: Το να μην μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου σε μια άλλη πόλη είναι πρόβλημα.
1: Και τι θα κάνεις.
0: Είναι άλλο τι λέω. Πρόσεξε.
1: Αυτό
0: το τι θα κάνω.
1: Αυτό είναι μια διαπίστωση. Αυτό ναι. Που λες είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνεις.
0: Αυτό πρέπει έτσι. Να ολοκληρώσω αυτό που ναι. Λέω.
1: Ή θα βρεις ένα επιπλέον, μια επιπλέον πηγή εισοδήματος. Θα δουλέψεις δηλαδή παραπάνω. Θα θυσιάσεις δηλαδή τη ζωή σου για να βρει το παιδί σου αυτά που πρέπει να βρει. Ή διαφορετικά θα προσαρμοστεί στο ζήτημα των εξόδων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι, αυτό
0: το να
1: πω.
0: Βελτιωθεί αυτά που ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσει το
1: ξέρω. Τι, το κράτος. Τι θα σου δώσει λεφτά το κράτος.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πού τελειώνει η ιατρική επιστήμη, Μαρίνα μου, και πού αρχίζει ο τσαρλατανισμός. Είναι ένα ζήτημα. Είδες τι έγινε χθες με αυτή την κλινική. Χωρίς να υπάρχει. Πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος εδώ πέρα, μου φαίνεται έτσι. Γιατί υπάρχουν δομές που πρέπει να λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση, μα να διενεργούν χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς μονάδες χωρίς. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
0: Δεν είναι ζήτημα σοβαρό. Να σε ρωτήσω, Σωτήρη, προημερών βγάλαμε στην εφημερίδα μας πόσα κέντρα αισθητικής κλπ. Λειτουργούν στην περιοχή μας. Τα συγκεκριμένα κέντρα γράφαμε στο σχετικό ρεπορτάζ ότι ούτε για την αδειοδότησή τους δεν πηγαίνει έλεγχος επιτόπου. Κάνουν μία αίτηση στην πλατφόρμα και παίρνουν την άδεια λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Το γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα
1: δηλαδή,
0: στην εφημερίδα μας.
1: Την ευθύνη δηλαδή.
0: Άρα ναι. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, σου άντε και σου υπέγραψα και.
1: Δηλαδή, εγώ ανακοινώνω ότι κύριε θα έτσι, λειτουργήσω αυτή τη μονάδα και εσείς περιμένετε ότι εγώ θα τηρήσω τα νόμιμα και τα όσα έτσι, πρέπει να δείξω.
0: Όταν έχουν συμβεί τόσα πράγματα. Η υπόθεση Μαζονάκη, ο άνθρωπος, βλέπεις ότι αποτέλεσε αφορμή για να ανοίξει αυτός ο φάκελος. Όχι ότι δεν τα γνώριζαν, Σωτήρη, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Όχι ότι δεν τα γνώριζαν. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν είχε μπει στη διαδικασία ελέγχου. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν γίνεται κάτι στα κρυφά πλέον. Όλα διαφημίζονται.
1: Εννοείται.
0: Και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον.
1: Και θα δει τι γίνεται, δεν θα διαρωτηθεί τι γίνεται εδώ πέρα. Θα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους. Θα πει αυτό μου έκαναν σε αυτό το κέντρο που πήγα. Κάτι θα ακούσει τέλος πάντων. Αλλά όπως είπαμε, δεν υπάρχει έλεγχος. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί βλέπουμε δεν είναι μόνο αυτά, είναι και θα λέγαμε και πιο περιπτώσεις κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, πιο ελαφρύες περιπτώσεις πέρα από αυτό που αποκαλύφθηκε με το κέντρο που διενεργούσε χημειοθεραπείες έτσι. Και μιλάμε για τις γνωστές έτσι πρακτικές που ακούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Εδώ βλέπεις ότι σε αυτά πήγαιναν και άνθρωποι. Δεν πάει η κυρία που κατεβαίνει, ας πούμε, από τα Καλάβρητα και δεν ξέρει.
1: Καλά, και ένας celebrity δεν σημαίνει ότι.
0: Άλλο λέω. Έτσι. Συγγνώμη. Ναι. Δεν λέω celebrity. Εγώ λέω για ανθρώπους που είναι και ακαδημαϊκοί, που είναι και στελέχη της κυβέρνησης και πολιτικά στελέχη, γιατί είναι μόνο της παρούσας κυβέρνησης. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τον έλεγχο αυτών των ναι. Δομών. Αυτό εννοώ, Σωτήρη. Δεν λέω ότι το μορφωτικό επίπεδο. Λέω ότι ο άνθρωπος που έχει τον έλεγχο στα χέρια του μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, εγώ που πρέπει να ελέγξω, πέφτω θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, σκέψου λοιπόν ο απλός ανυποψίαστος πολίτης. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η, πώς να το πούμε, και η πρόθεση που έχει κάποιος, ότι η αντίληψη, τέλος πάντων, ότι μπορεί να νικήσει και το χρόνο. Έτσι, και τις συνέπειες.
0: Μα δεν είναι εδώ θέμα χρόνου. Εδώ βλέπεις ότι ο άλλος είναι ογκολογικός ασθενής. Και υφίσταται όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτόν τον εμπεγμό. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχει έλλειμμα ελέγχου. Και ξέρεις γιατί υπάρχει έλλειμμα ελέγχου? Γιατί ο γνωστός του γνωστού, έχω το γνωστό μου στο Υπουργείο, έχω το γνωστό μου στην αρμόδια υπηρεσία, υπογράφονται τα χαρτιά ανεξέλεγκτα, αδειοδοτούνται και τέλος. Και από εκεί και πέρα κανένας έλεγχος.
1: Ή,
0: πρόσεξε, όταν γίνεται έλεγχος, γίνεται τύπης και αφού προηγουμένως έχει υπάρξει η σχετική ενημέρωση και προειδοποίηση, που σημαίνει ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι φτάνουμε ξαφνικά και λέμε σήμερα τι συμβαίνει. Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω μας και περιμένουμε να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούμε. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι μόλις κλείσει αυτή η υπόθεση, ξεχαστεί, πάλι θα επιστρέψουμε
1: πάλι από την αρχή.
0: Στην ίδια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα δεν είναι καλά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επερχόμενο χειμώνα και το ενεργειακό κόστος. Σε αυτό αναφερόμαστε. Είχαμε καμπανάκι σήμερα από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια τον προσεχή χειμώνα και μάλιστα η αγαπημένη μας εντός ή εκτός εισαγωγικών Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρίνα μας προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Πάρτε τις ηλεκτρικές κουβέρτες.
0: Είναι φίλη σου αυτή. Είναι φίλη σου αυτή η Σωτήρη. Σε συνέχεια αυτόν που έλεγες πριν.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, είναι το θέμα εδώ, ότι δεν φρόντισαν έγκαιρα να προμηθευτούν και να έχουν επάρκεια φυσικού αερίου και τρέχουν τώρα να προλάβουν να δουν τι θα γίνει και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Καταλάβεις τι έχει γίνει? Γιατί ήρθαν πλέον, έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες όλης αυτής της ένοπλης σύγκρουσης που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα και μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και πλέον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ποσότητες φυσικού αερίου αποθηκευμένες έτσι ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για ενέργεια και θέρμανση, κυρίως θέρμανση των προσεχή χειμώνα. Έτσι. Τώρα εμείς βέβαια εδώ Ελλάδα είμαστε, εντάξει, δεν κάνει και κανένα σκληρό χειμώνα πέρα από κάποια μικρά χρονικά διαστήματα, κάπως θα τη βγάλουμε. Πώς λέει και η παροιμία,
0: στις βόρειες χώρες.
1: Αλλά στις βόρειες χώρες εκεί θα υποφέρουν από ό,τι δίνουν τα πράγματα. Θα έχουμε κατά βάση θα έχουμε ένα ακριβό χειμώνα σε θέματα ενέργειας και θέρμανσης και από τώρα έχει σπεύσει η Ευρωπαϊκή, σπεύδει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προειδοποιήσει να κάνουμε οικονομία και γιατί τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% ενώ θα έπρεπε να είναι γεμάτες οι αποθήκες ήδη από το καλοκαίρι, από ό,τι θυμόμαστε έτσι από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό πάντως, να ξέρεις. Ναι. Το θέμα είναι, εγώ ακόμα χειρότερο από την ενεργειακή κρίση, που είναι βασικό θέμα, γιατί ξέρεις, όπως πεθαίνουν άνθρωποι από τη ζέστη, πεθαίνουν και άνθρωποι από το κρύο. Έτσι.
1: Και φέτος,
0: ακριβώς αυτό. Και φέτος το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Και φέτος είχαμε αποκορύφωμα.
1: Ναι.
0: Επομένως, λοιπόν, υπάρχει. Πολύ μεγάλο.
1: Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και ο χειμώνας, γιατί ακούγονται διάφορα. Μένει να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν αυτές οι προγνώσεις. Μιλάω για το φαινόμενο αυτό το Ελνίνιο που παρουσιάζεται κάθε 10 χρόνια και όπως λένε οι επιστήμονες, επηρεάζει δραματικά τις καιρικές συνθήκες προς το ζεστό ή προς το κρύο. Θα δούμε τι από τα δύο θα μας καθίσει.
0: Θα καθίσει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησο ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Σωτήρη, το οποίο αφορά το πρόγραμμα προλαμβάνω της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα το χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κονδύλι έληξε στις 30 Ιουνίου.
1: Και τι γίνονταν με αυτό το πρόγραμμα?
0: Κάλυπτε τη φαρμακευτική, τα ενέσιμα αυτά φάρμακα, τα οποία ήταν στο πρόγραμμα αυτό. Το Υπουργείο είπε ότι θα αναζητήσω άλλη διαδρομή χρηματοδότησης, γιατί μιλάμε για 45.000 πανελλαδικά παχύσαρκους, πάρα πολλούς εδώ στην Αχαΐα. Μιλήσαμε με το μέλος του ΔΣ, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Ανδρέα Σοφιανόπουλου, ο οποίος λέει, αν κρίνω από το δικό μου φαρμακείο, που είχα έτσι ένα μεγάλο πελατολόγιο, οι 9 στους 10 έχουν διακόψει τη θεραπεία τους.
1: Μιλάμε αυτές τις γνωστές ενέσεις που χρησιμοποιούνται και από τους celebrities για να δυνατίζουν.
0: Από όλους. Εγώ τώρα μιλάω για τους ασθενείς που πήγαιναν έτσι.
1: Έχει και τη χρήση, αυτή τη χρήση, την ιατρική,
0: τη θεραπευτική,
1: και έχει την άλλη που
0: άλλο το άλλο
1: φτιάχνει
0: του,
1: τη σιλουέτα.
0: Έτσι, αυτό είναι άλλο. Και λέει, εύλογα, όταν ας πούμε το μηνιαίο κόστος αυτής της θεραπείας, το λιγότερο, το πιο φθηνό, είναι 300 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος, γιατί και μιλάμε για πολύ μηνιαία θεραπεία, δεν είναι ένα, δύο, τρεις μήνες.
1: Εντάξει, δεν είναι καθόλου λογικό.
0: Έτσι. Πώς λοιπόν θα βρει κάποιος να καλύψει αυτό το ποσό? Και το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι τώρα που είχαν ξεκινήσει τη θεραπεία τους την έχουν διακόψει και φυσικά έχουν επανέλθει πάλι στην αρχική τους κατάσταση, που είναι δηλαδή σαν να μην μπήκαν καν στην θεραπευτική διαδικασία. Ένα και πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό.
1: Άρα παραμένουν σε κρεμότητα.
0: Μιλάμε για 9 στους 10, έτσι. Ναι. Αλλά και τώρα, αν βρει λύση το Υπουργείο, γιατί αναζητά μια διαδρομή μέσω του ΕΟΠΗ, να καλύπτεται το ποσό μέσω του ΕΟΠΗ, ήδη έχει χαθεί χρόνος. Και το βασικότερο είναι αυτό που σου περιέγραψα νωρίτερα και που μου είπε ο κύριος Σοφιανόπουλος, ότι όσοι είχαν καταφέρει τέλος πάντων να πετύχουν μια απώλεια κιλών, τα έχουν πάρει πάλι πίσω. Επομένως, βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Σοβαρότατο θέμα και αυτό, και δείχνει ότι όταν ξεκινάει ένα θεραπευτικό πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια απέναντι στον πολίτη και στον ασθενή.
1: Ναι, είναι γεγονός, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα, και κόσμος δεν το γνωρίζει, στηρίζονται σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όταν τελειώνουν μένουμε στον αέρα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, να βρεις ένα πρόγραμμα απλά και μόνο για το υλοποιήσεις για 1, 2, 3 χρόνια. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο έτσι
0: να είναι
1: ώστε
0: μια
1: να
0: μόνιμη,
1: έτσι.
0: Δηλαδή τα προγράμματα αυτά τα προλαμβάνω. Μαστού, Παχαίος. Το Μαστού, εντάξει, είναι δικό μας, είναι γεννήματα. Παχαίος Εταίρο, άλλα κλπ.
1: Γιατί υπήρχαν και άλλα προγράμματα της πρόληψης.
0: Της καρδιάς, πολλά θέματα.
1: Έχει το ίδιο.
0: Αυτά. Εσύ πόσο καιρό έχεις να πάρεις μήνυμα στο κινητό σου, σας έχει εγκριθεί?
1: Τελευταία φορά νομίζω πότε ήταν. Όχι, φέτος. Είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Νομίζω το χειμώνα.
0: Θυμάσαι ότι πέρυσι, μια περίοδο, σχεδόν κάθε δίμηνο έρχονταν ένα μήνυμα. Έχετε δε...
1: Όχι, μία φορά έχω πάρει.
0: Μία φορά έχεις πάρει.
1: Ναι, μία φορά. Δεν ξέρω
0: ή
1: γιατί.
0: Έχεις υγιέστατο. Όχι, ηλικιακή
1: εντάξει,
0: σου
1: δεν
0: κατηγορία.
1: Ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ίσως δεν το ξέρω. Μία φορά πάντως μου ήρθε.
0: Γιατί το πρόγραμμα έχει πολλές, πολλά μέτωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Προλαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και έχει σωθεί κόσμος κλπ. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να
1: υπάρχει
0: να συνέχεια και συνέπεια.
1: Σωστά, μια συνέχεια. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πήγε 10:30, θα γυρίσουμε με πολιτικό-δημοτικό ρεπορτάζ, κύριε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι, όλα λέγονται και στο μικρόφωνο πάντα η Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Σωτήρης Παπανδρέου και Διονύσης Στεφανόπουλος. Λοιπόν, τα μηνύματα, διαβάζω τα μηνύματα και γελάω, διότι μου λένε ο κύριος Παπανδρέου κάτι πρέπει να έχει πάθει με αφορμή την κουβέντα που είχαμε πριν.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει και κόσμος που συμβιώνει, ρε παιδί μου, για να το βγάλει πέρα.
0: Όχι, όχι, άλλο αυτό. Είναι, αυτό που λένε στο μήνυμα είναι ότι καθημερινά πασχίζουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας. Αυτό πρέπει να είναι η αγωνία μας και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει
1: και
0: να εργάζεται και το κράτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Από εκεί και πέρα, Σωτήρη μου...
1: Τι να σου πληρώσει το νίκη το κράτος, αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, ή δεν καταλαβαίνεις τι λέω ή κάτι άλλο συμβαίνει. Διονύση, εσύ
1: μάλλον
0: έχεις καταλάβει.
1: Στη Σοβιετική Ένωση πρέπει να ξυπνήσατε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό θέλω να καταλάβω. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα?
0: Διονύση, καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Μόνο στη Σοβιετική Ένωση έμενε ο κόσμος σε δωρεάν διαμερίσματα. Αυτό θέλω να σου
0: Ποιος
1: πω.
0: Ποιος είπε δωρεάν διαμερίσματα, ναι, παιδί μου? Σωτήρη, πας από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Ναι.
0: Το να μπορεί ένας γονιός να ενοικιάσει στην Πάτρα,
1: ναι,
0: μία γκαρσονιέρα
1: και
0: έναντι
1: δίκαιο
0: 300 ευρώ και όχι 600.
1: Ωραία, ναι.
0: Είναι λογικό.
1: Ποιος το ορίζει το λογικό? Εγώ έχω ένα διαμέρισμα και το νοικιάζω, κυρία μου, κυρία Ριζογιάννη, 800 ευρώ. Τόσο θέλω να το νοικιάσω.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχουν οι κανόνες της αγοράς.
1: Όχι, αυτή είναι η κανόνες της αγοράς. Είναι ελεύθερη αγορά.
0: Ωραία.
1: Δεν βγαίνει το κράτος να σου πει ότι εγώ, κυρία Ριζογιάννη, θα νοικιάσει το σπίτι σου 300 ευρώ και τέλος. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εσύ να τα νοικιάζει 1000 ευρώ τα διαμερίσματά σου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και σου εύχομαι να βρίσκει ισόβια ενοικιαστέ με 1000 ευρώ. Πρέπει να.
1: Μαρίνα, σου περιγράφω μια κατάσταση οικονομική. Δεν σου λέω ποιο είναι το ιδανικό. Προφανώς το ιδανικό θα ήταν να είχαμε φθηνά διαμερίσματα. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν, επειδή είμαστε σε κοινωνία ανθρώπων που λειτουργεί με πλαίσιο και κανόνες και όρια, Σωτήρη.
1: Ναι. Ωραία. Την επόμενη φορά που θα πάω να ψάξει να βρει ένα διαμέρισμα να νοικιάσει, να πα να πει στον ιδιοκτήτη ότι κοίτα, δεις, υπάρχει μια κυριολεκτική με πλαίσια και όρια.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να μου βάλει
0: πάμε στον καλεσμένο
1: στο 200 ευρώ.
0: Λοιπόν, εσύ έχει άλλες.
1: Δεν βγάζουμε ακριβώ.
0: Πάντως οι ακροατές εδώ από τα μηνύματα που έχω πάρει κάτι δεν μας λες καλά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί τον έχουμε πει αρκετή ώρα να περιμένει.
1: Περιμένει ο κύριος Βόλης.
0: Καλή σα ημέρα, κύριε Βόλη.
13: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω.
1: Βεβαίως, θα σας ρωτούσαμε.
13: Ελεύθερη αγορά υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει και το κοινωνικό κράτος. Το ναι, οποίο έχει υπάρχει δύο συνιστώσεις, η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας δώσω λοιπόν μια είδηση ότι εμείς στείλαμε σαν Πάτρα Ενωμένη ένα αίτημα για να συζητηθεί ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Προσεκές Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι η επιδότηση της φοιτητικής στέγης από το Δήμο Πατρέων. Να βοηθήσουμε με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια πάντα, να βοηθήσουμε τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Πάτρα να σπουδάσουν, όπως ξέρουμε και πολλά παιδιά, πατρινά παιδιά, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν σε άλλη πόλη πλην της Πάτρας.
1: Άρα, κύριε Σβόλη, λοιπόν, είδατε κι εσείς γερό κομπόδεμα από το Δήμο και είπατε να το δώσετε για καλό σκοπό, μου φαίνεται.
13: Έτσι δε, ακριβώς.
0: Υπάρχουν άλλοι δήμοι που το έχουν κάνει αυτό, ακριβώς, κύριε Σβόλη.
13: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχα αφορά και το φοιτητικό εισιτήριο, έτσι, που εδώ ο Δήμος Πατρέων δεν ανταποκρίθηκε στη σχετική έκκληση.
1: Ο Δήμος Καλαβρίτων, να πούμε ότι ενισχύει με 100 ευρώ όχι φοιτητές, αλλά εργαζόμενους που αναγκάζονται και μετακινούνται προς τα Καλαβρίτα. Έτσι. Αλλά τώρα είναι 30-40 άτομα. Εδώ είναι μεγαλύτερο ο αριθμός. Αυτό θέλω
13: να πω. Κάτι. Ξέρετε κάτι, το να λέμε ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη όταν κάνουμε ομιλίες από την πλατεία ή στο καφενείο στους πολίτες δεν φτάνει, αν δεν το κάνουμε και πράξη. Διαφορετικά κοροϊδεύουμε τον πολίτη. Ή λες λοιπόν ότι ασκώ μια νεοφιλελεύθερη πολιτική όπως κάνει κάποιος άλλος π.χ. ή λες είμαι κοντά στον πολίτη αλλά στην πράξη. Το να μου λέει εμένα, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Πατρέων, εμείς αγαπάμε το λαό, αλλά να μην έχει δώσει ούτε ένα ευρώ σε έναν άπορο συμπολίτη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ θα είμαι σε αυτό κάθετα αντίθετος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε ως αφορμή και αυτό το ζήτημα που θέσατε, αλλά με αφορμή και τα οικονομικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί φαίνεται ότι ο Δήμος, πώς να το πούμε, δίνει έτσι μια εικόνα ότι υπάρχει ένα αποθεματικό, ένα ταμιακό υπόλοιπο. Πού ακριβώς είναι η διαφορά και τι θεωρείτε, ότι η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα από όση πραγματικά υφίσταται στο Ταμείο του Δήμου?
13: Θα σας το πω ευθέως και κύμα. Και επιτρέψουμε αυτόν τον όρο που λέω.
0: Ναι.
13: Όποιος λέει από το Δήμο ότι ο Δήμος Πατρέων έχει πολλά εκατομμύρια αποθεματικό, είναι ψεύτης και πολιτικός απατεώνας. Το λέω ξεκάθαρα δημόσια. Είναι άλλο το αποθεματικό που λέει ότι έχουμε ένα ποσό στην άκρη, μη μας τύχει μια καταστροφή, μη μας τύχει κάτι να φτιάξουμε, είναι το κομπόδεμα που λέμε, είναι ο κουμπαράς που λέμε, και άλλο το ταμιακό υπόλοιπο. Γιατί κάτι της λαϊκής εισπύρωσης, τεχνιέντος, μεταφέρουν την εικόνα προς τα έξω ότι στο Δήμο Πατρέων γίνεται τα πάντα σωστά και έχουμε πολλά εκατομμύρια χρήματα αποθεματικό. Είναι ψέμα και όπως το λέει αυτό, το λέω ξανά δημόσια, είναι πολιτικός απατεώνας. Τι σημαίνει ταμιακό υπόλοιπο? Να σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα τώρα για να το καταλάβετε. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εισπράττει ο Δήμος Πατρέων για τα ανταποδοτικά, για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Λέω το περίπου τώρα. Από αυτά δαπανώνται κάθε χρόνο, όχι 30 που θα ήταν το ιδεατό, το σωστό, το τέλειο, δαπανώνται 20. Τα άλλα 10 δεν τα δαπανά. Αυτά τα 10 είναι για την καθαριότητα. Τα έχεις πράξει δηλαδή. Αυτά λοιπόν μεταφέρονται για την επόμενη χρονιά για την καθαριότητα. Αυτό λέγεται ταμιακό υπόλοιπο. Δεν είναι αποθεματικό. Κάθε χρόνο λοιπόν εμείς παίρνουμε χρήματα από την Ευρώπη, αυτή την κακή Ευρώπη, παίρνουμε χρήματα από το κράτος, αυτό το κακό κράτος, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα χρησιμοποιήσουμε εντός της χρονιάς, τα κρατάμε στην τράπεζα για την επόμενη χρονιά, για αυτή τη δουλειά που έχουν όμως που προορίζονται. Άρα αυτά τα χρήματα δεν είναι κουμπαράς. Να πω ότι έγινε μια καταστροφή από μια πλημμύρα, να πάμε να φτιάξουμε το έργο αυτό το αντιπλημμυρικό. Είναι χρήματα που έχουν έρθει για σκοπό συγκεκριμένο, δεν τα έχουμε εξοδεύσει όπως έπρεπε και τελικά μένουν για την επόμενη χρονιά να τα ξοδεύσουμε εκεί που πρέπει να ξοδευτούν. Επαναλαμβάνω, άλλο ταμιακό υπόλοιπο, άλλο αποθεματικό. Να σας πω μια κουβέντα μόνο για να δείτε την υποκρισία του Δημάρχου. Το 2023, όταν αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2022 υπήρχαν 55 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, όπως τώρα πάει ένα ποσό μεγάλο, έλεγε ότι φτωχεύει ο Δήμος Πατρέων. Το θυμάστε? Που έλεγε το 2023 ότι έχουμε χαμηλό αποθεματικό και φτωχεύει ο Δήμος. Όταν λοιπόν είχε στην τράπεζα το τέλος του 2022 55 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πει κάποια στιγμή όποιος λέει ότι έχουμε μεγάλο αποθεματικό, πότε λένε αλήθεια και πότε λένε ψέματα. Επαναλαμβάνω, τα χρήματα τα οποία είναι στις τράπεζες Είναι χρήματα που τα έχουμε πάρει από το κακό κράτος και την κακή Ευρώπη για τους πολίτες για συγκεκριμένο έργο και όχι ως αποθεματικό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και για να δείξουν λοιπόν ψεύτικα ότι στο Δήμο Πατέρων γίνεται καλή δουλειά, φέραν λοιπόν ότι εμείς προς τα έξω ότι έχουμε μεγάλο αποθεματικό. Είναι μεγάλο ψέμα, είναι γελίο για αυτό που κάνουν, αυτό που κάνουν αυτοί.
1: Και για μένα είναι. Άρα το ταμιακό υπόλοιπο, αν καταλαβαίνουμε, παρουσιάζεται ως αποθεματικό.
13: Είναι λάθος, είναι για όσους δεν ξέρουν. Και γράφω σήμερα σε μια ανακοίνωση ότι προφανώς ο Δήμαρχος, δεν λέω μόνο για τον Δήμαρχο, όποιος λέει αυτή την κουβέντα, μας θεωρεί ηθαγενείς. Δεν είμαστε ηθαγενείς, καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε στα δικά σας, κύριε Εσβόλη. Στέλνετε και σαφές μήνυμα πλέον ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος δήμαρχος και φαντάζομαι ότι στέλνετε το μήνυμα αυτό προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Να το κάνω εγώ πιο αιχμηρό. Κάνετε λόγο για χρήσμα από την κοινωνία. Άρα δεν περιμένετε κομματικό χρήσμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Μισό λεπτάκι. Χρήσμα την κοινωνία είχα πει και το 23. Και το 2023, την ημέρα των εκλογών της δεύτερης Κυριακής, ανακοίνωσα ότι όταν παίρνει ένα ποσοστό άγνωστος, έτσι, το 2023 πολιτικά στην Πάτρα, εγώ δεν ήμουν κανένα γνωστός από κάποια δημόσια διοίκηση. Όταν παίρνει 25% την πρώτη Κυριακή και 44% τη δεύτερη, έχει και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που σου ψηφίζει να είσαι πάλι παρόν στα αυτοδιοικητικά. Τότε λοιπόν ανακοίνωσα το 23, την Κυριακή και Οκτωβρίου, τη δεύτερη, ότι θα είμαι πάλι παρόν το 2028. Πάλι με το χρήσμα την κοινωνία. Να σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί γι' αυτό αναφέρεστε, δεν δίνει χρήσμα στην Πάτρα, δεν δίνει χρήσμα σε πόλεις. Δίνει χρήσμα στην Αθήνα, μάλλον έδωσε, όχι τώρα. Δίνει χρήσμα λοιπόν στην Αθήνα, στην Αθήνα και στη Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν δίνει σε άλλη πόλη χρήσμα.
1: Αν εμφανιστεί όμως ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μπροστά και εκδηλώσει ενδιαφέρον.
13: Τώρα εσείς που έχετε την εμπειρία, πιστεύετε ότι αν έρθει κάποιος με το κοντάρι της Νέας Δημοκρατίας με τη σημαία θα γίνει στην Πάτρα δήμαρχος? Μάλιστα. Πιστεύετε αλήθεια τώρα αυτό? Στην Πάτρα δεν, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Ένας που κατεβαίνει κομματικά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συσπηρώσει την κεντρική αριστερά.
0: Βέβαια, κύριε Σβόλη, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα υπόγεια ρεύματα που διαμορφώνουν καταστάσεις.
13: Με υπόγεια ρεύματα, εμείς πήγαμε 44% τη δεύτερη Κυριακή το 2023, κύριε Ζωγιάννη. Όταν δεν μας ξέρανε καθόλου, όταν ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε μια άλλη παράταξη δημοτική και παρόλα αυτά πήγαμε 44%. Και επιτρέψτε μου να έχω την άποψη ότι από τότε μέχρι τώρα έχουμε γίνει περισσότερο γνωστοί, περισσότερο αγαπητοί. Χθες είχαμε μια συγκέντρωση στα Λαχοβίτικα, ήρθε κόσμος που δεν το περίμενα για Κυριακή πρωί. Αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να πιστεύουμε ότι έχουμε μεγάλη ελπίδα. Και επιτρέψτε μου πάλι να πω ότι έχουμε και τις θέσεις μας και τις απόψεις μας και την ενεργική παρουσία μας.
0: Το σημαντικό είναι, κύριε Σβόλη, να πείσετε τον πολίτη ότι εσείς μπορείτε να απαντήσετε στην πράξη σε αυτές τις αγωνίες και τη δυσαρέσκεια που εκφράζει καθημερινά ο πατρινός για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Πατρέων. Να κερδίσετε δηλαδή, να πείσετε ότι μπορείτε, ότι είστε σε θέση να καλύψετε αυτό το κενό που βλέπει ο πατρινός.
13: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο πατρινός θέλει και προτάσεις. Δεν θέλει μόνο να καταγγέλεις μια διοίκηση, αλλά θέλει και να προτείνεις κάτι άλλο, ώστε όταν θα είσαι εσύ να πεις τι θα κάνεις και να έχεις σαφή τοποθέτηση επί κάθε επιστητού. Επί παντός επιστητού, το θέμα είναι πρώτα να καταλάβουμε ότι στην τοπική αυτοδίκηση πρώτου βαθμού δεν πρέπει να υπάρχει κομματισμός. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, θα είμαστε πάντα άξιοι της μοίρας μας. Και το ότι ο κομματισμός βλέπει ΚΚΕ, βλέπει λαϊκή συσπήρωση στην Πάτρα, συγγνώμη, δεν μας ωφελεί. Αν λοιπόν δεν το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε πάντα σε μια πόλη που δυστυχώς φτύνει μέρα με τη μέρα και η ποιότητα ζωής των πολιτών, αντί να πηγαίνει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω.
0: Υπάρχει κάτι τελευταίο, κύριε Σβόλη. Υπάρχουν και αρκετοί που λένε ότι ο Πελετίδης είναι μοναχικός καβαλάρης και ότι δεν βλέπουν να υπάρχει ισχυρή φωνή αντιπολιτευτική.
13: Αυτοί τα λένε μάλλον αυτοί που θέλουν να πούν αυτό. Γιατί όσο εσείς ξέρετε και τα δελτία τύπου είναι συνεχή και καταρρυπάς και η παρουσίαση είναι καταρρυπάς. Άρα πείτε μου τώρα λοιπόν μια και την εμπειρία. Πότε έχετε ξαναδεί αντιπολίτευση να είναι συνεχώς στην επιφάνεια πριν το 23? όταν γίνανε οι εκλογές παλιότερα.
0: Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι δεν αρκεί το δελτίο τύπου. και 10 να βγάζετε την ημέρα και 20 δεν αρκούν. Ίσως πρέπει να αναζητηθούν.
1: Στο πεδίο είναι
0: έτσι,
1: η μάχη.
0: Να αναζητηθούν άλλες διαδρομές.
1: Και στο πεδίο των ιδεών, κύριε Ζουάλη.
13: Πείτε μου λοιπόν πόσες ιδέες βλέπατε πριν το 2023 να βγαίνουν στη δημοσιότητα και πόσες βλέπετε το 2023 και μετά. Και κάντε μια σύγκριση παλιότερα και μια σύγκριση με τώρα.
0: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης που είναι και τελικά αυτός που επιλέγει ποιος θα διοικεί αυτόν τον τόπο.
13: Και να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει τη δικιά του προσπάθεια, θεωρώ έντιμη προσπάθεια και συνεχή προσπάθεια, έχει δείξει στις εκλογές ότι συσπηρώνει τον κόσμο της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς. Αν του βάζεις η Έλλη Ζωγιάννη την κλοποδιά, τότε ο πότος υπέτειος είσαι εσύ που του βάζεις.
0: Μάλιστα.
1: Το μήνυμα το στείλατε. Φαντάζομαι...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σβόλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε ωραία.
1: Μετά την πολιτική συζήτηση πάμε στα πολιτιστικά.
0: Πάμε σε μια άλλη πλευρά της ζωής που την έχουμε βγάλει, νομίζω. Δεν της αφιερώνουμε πολύ χρόνο, για να είμαι ακριβής σε αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί, Σωτήρη, γιατί η γειτονιά μας άνθησε.
1: Ναι, υπό ποια έννοια?
0: Άνθησε όποιος περπατήσει στη Μεζόνος, Μεζόνος 206. Καλημέρα, Ιωάννα μου, το νούμερο το δικό σου.
2: 235.
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Ιωάννα Πετρούτσου, υπεύθυνη του καταστήματος της Κόκομα στην Πάτρα. Και βεβαίως έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιό μας την κυρία Αναστασία Ντόντι, η οποία είναι και η κυρία που φρόντισε να ανθίσει η γειτονιά μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ντόντι.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, εσάς προσωπικά, την Πελοπόννησο φυσικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και βέβαια η αιτία που είστε εδώ είναι η έκθεση που φιλοξενείτε στη γειτονιά μας.
3: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω εγώ, πώς και επιλέξατε έναν χώρο επίπλων για να εκθέσετε τα έργα σας?
3: Ναι, να σας πω, καταρχάς οι χώροι που επιλέγω γενικότερα είναι χώροι που με κάποιο τρόπο με ιντριγκάρουν, με ενδιαφέρουν η ατμόσφαιρά τους. Στην περίπτωση της Κόκοματ υπάρχει μια, ας πούμε, συγγένεια με την Κόκοματ λόγω των υλικών που χρησιμοποιεί και τη φιλοσοφία που έχει εταιρεία, η οποία, με την οποία ταυτίζομαι με έναν τρόπο και από το παρελθόν μου, από την επαγγελματική μου ζωή, αλλά και σαν καλλιτέχνης, και θεώρησα ότι αρμόζει τα έργα μου με αυτό το σκεπτικό που έχουν να προσαρμοστούν στον χώρο του καταστήματος της Κόκομα.
0: Και η Ιωάννα βέβαια άνοιξε τις πόρτες της διάπλατα.
1: Υπήρχε κάποιο σκεπτικό πίσω από αυτή τη πρωτοβουλία?
2: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για όσους δεν το ξέρουν. Με αφορμή αυτή την ημέρα λοιπόν σκεφτήκαμε με την Αναστασία να κάνουμε τα εγγένεια της έκθεσης της σήμερα. Έχουν θέμα την καρδιά τα εκθέματα της Αναστασίας, πολύ φωτεινά χρώματα, διαφορετικές,
0: διάφορα. Αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος της έκθεσης είναι «Όταν η φύση ονειρεύεται». Άρα λοιπόν μας ταξιδεύεται μέσα από όλα.
3: Σας πω, δεν ξέρω αν θες να το πεις, Ιωάννα, είναι μια παράφραση, ας πούμε, του μότο που έχει η εταιρεία της Κόκομα, «Sleeping with nature», έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς.
3: Που το είπα εγώ «Dreaming with nature», και επειδή τα θέματα αφορούν, όπως είπε και η Ιωάννα, καρδιά, φύση, γυναίκα, έχω και αυτό το στοιχείο της γυναίκας, που είναι πιο ευάλωτη και πιο με τα θέματα καρδιάς κοντά, και συνδυάζουμε όλες αυτές τις έννοιες στην δύναμη, στη φροντίδα που έχει σχέση με την Κόκομα αυτό, και φυσικά στην γυναικεία φύση.
2: Πέραν από τα χαρούμενα χρώματα που έχει στους πίνακες η Αναστασία, έχει και ντύματα, δεν είναι ένας απλός πίνακας με έντονα χρώματα. Γι' αυτό σας καλούμε το απόγευμα να έρθετε να το δείτε από κοντά.
1: Ναι. Εγώ θα έθετα ένα γενικότερο ερώτημα και στις δύο κυρίες. Πιστεύω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση.
3: Μη σας πω ότι θα ήταν και μια κοινοτοπία να το πω αυτό. Εννοείται αυτό. Θα έπρεπε να εννοείται μάλλον, να θεωρείται φυσικό η φύση και εμείς είμαστε κομμάτι της, να είμαστε ένα. Ή τουλάχιστον να είμαστε κοντά της. Κάνουμε τελείως το αντίστοιχο σαν
1: άνθρωποι.
3: Έχουμε
1: αποκοπή.
3: Ναι, έχουμε, όχι μόνο αποκοπή, αλλά την καταστρέφουμε σιγά σιγά. Βέβαια, η φύση είναι πιο δυνατή από εμάς και εκδικείται.
0: Και απαντάμε πολύ σκληρό τρόπο.
3: Ακριβώς.
0: Βέβαια, και το βιώνουμε πολύ έντονα.
1: Τώρα, αυτό το ερώτημα είναι, εντάξει, είναι, θα έλεγα, περιττό για την εταιρεία που εκπροσωπείτε, γιατί είναι η βάση. Και
2: είναι η βάση, τα φυσικά τα υλικά για εμάς είναι η βάση. Είναι όλη η φιλοσοφία της εταιρείας, τα φυσικά τα υλικά. Υπάρχουν παντού στο χώρο μας. Είναι αυτό που θέλουμε και τόσα χρόνια υπηρετούμε.
0: Άρα λοιπόν επιλέξτε μια πολύ ωραία διαδρομή να μας συστήσετε πάλι έτσι, και να μας φέρετε και κοντά στη φύση.
1: Τι βλέπουμε, τι έχουμε στην έκθεση, τι θα δει ο κόσμος?
3: Ναι, να σας πω, μου δώσατε έτσι με αυτό αφορμή να πω ότι υπάρχει, επειδή τα έργα μου τα χαρακτηρίζει η χρήση της κλωστής, του κεντήματος, αυτή η κλωστή διατρέχει και τα προϊόντα της Κόκομα και τα έργα μου, δηλαδή είναι ένας άλλος τρόπος σύνδεσης με την εταιρεία η οποία ευγενώς προσφέρει σε καλλιτέχνες ευρύτερα, τώρα τρέχουν και εκθέσεις στην Αθήνα τους χώρους της, και η τέχνη είναι κάτι ζωντανό όπως είναι το εσωτερικό ενός σπιτιού που κατοικούμε, και δίνει χαρά. Έτσι λοιπόν το στοιχείο της κλωστής, επανέρχομαι, είναι ένα στοιχείο που πραγματικά δένει, ενώνει, θεραπεύει, αν σκεφτείτε, σε άσχημα αλλά ιατρικά θέματα, ναι, την έννοια της κλωστής, ας πούμε, που παίζει ένα ρόλο τέτοια επούλωσης, πληγών, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά της καρδιάς, δεν είναι μόνο η ανοιχτοσιά της, η αγάπη, το συναίσθημα, είναι και σύμβολο για πάρα πολλές έννοιες, και γι' αυτό και την επέλεξα.
0: Πάρα πολύ, πολύ δυνατά έτσι μηνύματα. Να πούμε ότι τα εγγένεια είναι 6 ώρα, έτσι.
3: Ναι, μέχρι τις 9 που θα είναι ανοιχτό το κατάστημα.
0: Οπότε προσκαλούμε όλους τους,
2: προσκαλούμε όλους, ναι,
0: τους ακροατές μας και τις ακροατριές μας.
1: Μέχρι πότε θα είναι σε λειτουργία, θα συναντήσουμε.
2: Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου τα
3: ώρες καταστημάτων.
2: Ώρες καταστημάτων, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω, κυρία Ντόντι, ο κόσμος διαθέτει σήμερα χρόνο για να απολαύσει ένα έργο τέχνης, να επισκεφτεί μια έκθεση, να συνομιλήσει μαζί σας?
3: Ναι, να σας πω, είναι όπως με ρωτήσατε πριν για τη σχέση με τη φύση. Φύση και τέχνη, έχει λίγο ξεχνάει ο άνθρωπος πόσο θεραπευτικές είναι και οι δύο. Και είπαμε ότι απομακρύνεται. Η δικιά μου σαν δημιουργός, ας πούμε, διάθεση είναι να προσεγγίσω το κοινό, να συνδιαλλαγώ, γιατί μέχρι το κομμάτι της δημιουργίας είμαι μόνη μου, είναι πολύ μοναχική δουλειά. Έτσι. Μετά έχεις μεγάλη ανάγκη να την επικοινωνήσεις
0: και να μοιραστείς και τελικά.
3: Ακριβώς,
0: αυτό.
3: Και συναισθήματα, και έχω νιώσει άπειρη χαρά από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν μια σχέση πιο σοβαρή, ας πούμε, να πω, με την τέχνη, από μικρά παιδιά ειδικά, αλλά και από άλλους πολλούς, να έχω τα πιο εύστοχα σχόλια και τα πιο συγκινητικά.
0: Βλέπετε να εμβαθύνει εύκολα σήμερα κάποιος σε ένα έργο ή μένει σε αυτό που βλέπει? Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε και πολύ ωραία χρώματα και παντρεύετε έτσι πολλές κινήσεις και πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι το μάτι του θεατή μπορεί να ταξιδέψει σε απίστευτες διαδρομές.
3: Να σας πω, τα έργα μου συνήθως λένε μικρές ιστορίες. Πρέπει να σταθείς, να μπεις στη λεπτομέρεια, γιατί υπάρχει λεπτομέρεια. Στα συγκεκριμένα όμως, τώρα για να μην πλατιάσω, ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι το γυναικείο όνομα. Επειδή έχω συνδυάσει λίγο την καρδιά με τη γυναίκα πιο πολύ, καλός ή κακός, όλα τα έργα έχουν το όνομα μιας γυναίκας. Η κάθε καρδιά είναι μια γυναικεία καρδιά. Κατά σύμπτωση, δεν είδα ότι πολλά προϊόντα της Κόκοματ έχουν ονόματα.
0: Έχουν ονόματα, ναι,
3: το
0: βέβαια.
3: Το οποίο ήταν σύμπτωση. Θέλω να σας πω ότι αν παρατηρήσει ο άλλος, το όνομα είναι λίγο κρυφό, όπως και άλλα που μπορεί να δει κάποιος. Και ο καθένας με τα δικά του μάτια βλέπει αυτά που καθρεφτίζονται από τη δική του την ψυχή στον πίνακα. Μπορεί να μην δει ακριβώς τη δικιά μου πρόθεση.
0: Αυτό είναι και επιτυχία του καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν εγώ δω έναν πίνακα και πει αυτό που έχω εγώ μέσα μου σε μένα, ο Σωτήρης δει έναν άλλον ή και τον ίδιο πίνακα και πάρουμε διαφορετικά πράγματα, αυτή είναι και η επιτυχία. Αυτός δεν είναι και ο στόχος σας.
3: Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στην επαφή με το κοινό.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας μια ερώτηση στην κυρία Ντόντι, η οποία σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά σαν έτσι.
0: Κοιτάξτε, θα είναι στη γειτονιά μας, θα σας ξαναφωνάξουμε πάλι.
1: Πώς φαντάζεστε τη δημιουργικότητα του μέλλοντος και από την πλευρά του καλλιτέχνη, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις γύρω μας, τεχνητή νοημοσύνη που υποκαθιστά διάφορα πράγματα?
3: Να σας πω, από ό,τι ακούσατε και με την κλωστή, είμαι χειρόνακτα, ας πούμε. Δηλαδή, δουλεύω πολύ με τα χέρια μου. Την χρήση της οθόνης ή της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά είναι απλά, μπορεί να είναι βοηθητικά σε κάτι, σε μένα. Δεν έχω τη γνώση και δεν έχω και το, να πω, καλός ή κακός, μεγάλο ενδιαφέρον για να το προσεγγίσω. έχω πιο πολύ ενδιαφέρον να βρεθώ στη φύση. Γι' αυτό ζω το μισό μου χρόνο στην Κεφαλονιά, στη φύση της Κεφαλονιάς. Οπότε είμαι λίγο μακριά. Βλέπω όμως ότι η εξέλιξη είναι εξέλιξη. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, πρέπει να είσαι ευέλικτος σαν μια κλωστή και να ακολουθείς τις επιταγές των καιρών κρατώντας τα στοιχεία της παράδοσης.
0: Μάλιστα. Ιωάννα, ραντεβού το απόγευμα, έτσι,
2: ραντεβού το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω την Αναστασία και δημόσια για, τη χαρά που μας έφερε στο χώρο μας, που τη φιλοξενούμε. Και ειδικά για σήμερα θα ήθελα να πω για όσους μας επισκεφθούν, έχουμε ένα συνένα τα νοστρώματα και ένα συνένα τα παπλώματα. Ειδικά
0: μάλιστα
2: για την ημέρα.
0: Άρα κερδισμένη πολλαπλώς.
3: Και ένα κέρασμα. Και ένα κέρασμα.
2: Ναι, το κέρασμα το έχουμε πάντα, αλλά έχουμε ειδικά κεράσματα σήμερα για την Αναστασία.
0: Λοιπόν, ραντεβού 6
2: η ημέρα έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς θα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάω να ταΐσω τα προβατάκια μας. Λοιπόν, η εταιρεία Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού φάνε καλά τα προβατάκια μας,
1: θα μας φέρουν φρέσκο ποιοτικό γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, κυρίες και κύριοι, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύς Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε τι, Σωτήρη μου.
1: Όπως είπαμε, αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία και να εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας. Να είστε καλά.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μία εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μία εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Ναυάρχων έως τη Σατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης στις πλατείες Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά, ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγείου. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα από σήμερα επαναλειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα.

0: Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Άσε, είμαι να σκάσω.
8: Τι έπαθες?
7: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
8: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
7: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
8: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε?
8: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

σου. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, φίλες και φίλες, και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγακύκλους. Φίλες και φίλοι, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και σήμερα, που είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Σωτηρίου έτους 2026. Μέχρι τις 12 είπαμε και έχουμε να πούμε αρκετά, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα που άνοιξε ο ασκός του αιώλου, έρχονται στην επιφάνεια όλες οι ιατρικές παρανομίες. Στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει άδεια. Και αυτός λέει που έχει αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη, έχει και στη Λάρισα. Αυτά είναι τα καλά της ανέλεγκτης και ανεξέλεγκτης ιδιωτικής υγείας, που είναι και πανάκριβηση της άλλης, που πουλάνε και φύγε για μεταξωτές κορδέλες κάποιοι, δεν λέμε όλοι, φίλες και φίλοι. Εδώ στην Πάτρα έχουμε έρευνα εισαγγελική, είναι γνωστό αυτό, από την περασμένη εβδομάδα έχει δοθεί η εντολή για την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, που σε πρώτο χρόνο αφορά το εάν γίνονται ή όχι σε χώρους ιατρικο-ιδιωτικούς χωρίς να υπάρχει άδεια, αν γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε τέτοιους χώρους. Μια καταγγελία υπάρχει, φίλες και φίλοι, παρά το γεγονός ότι από την άλλη πλευρά οι αρμόδιοι φορείς λένε ότι σε εμάς δεν έχει γίνει καταγγελία, ούτε στην αστυνομία έχει γίνει, ούτε στη δικαιοσύνη έχει γίνει, ούτε στον ιατρικό σύλλογο έχει γίνει, αλλά υπάρχει φορέας που λέει και όμως γίνονται, και όχι μόνο πλασμαφαιρέσεις, αλλά σε άλλα ιατρία ή σε άλλους χώρους, ακόμα και σε νυχάδικα, γίνονται πράξεις, φίλες και φίλοι, που κάποιες από αυτές είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει αυτή η έρευνα, η εισαγγελική. Ξέρετε, συνήθως λέω, έτσι, δεν μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις, αλλά για αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνει κάπου η έρευνα. Αλλά εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε την ελπίδα, τη βάσιμη ελπίδα, ότι σε κάποιο συμπέρασμα θα καταλήξει. Και το λέμε αυτό διότι στην Πάτρα υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν εισαγγελικοί λειτουργοί που βουλώνουν τα αυτιά τους και κάνουν τη δουλειά τους. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε παράδειγμα. Έχουμε την υπόθεση των δικηγόρων, φίλες και φίλοι, του Ταμείου των Δικηγόρων, από όπου έχουν χαθεί πάνω από 500.000 ευρώ, μπορεί να είναι και 700-800, και όπου την περασμένη εβδομάδα ενημερωθήκαμε ότι έρχονται διώξεις κατά παντός υπευθύνου για αυτή την υπεξαίρεση. Και το κατά παντός υπευθύνου ενδέχεται να μην αφορά μόνο την υπάλληλο που φέρεται να έχει υπεξαιρεθεί αυτά τα χρήματα, αλλά και εκείνους οι οποίοι δεν πήραν χαμπάρι ότι κάτω από τη μύτη τους η υπάλληλος υφάρπαζε από καιρού εις καιρό διάφορα ποσά από τον τραπεζικό λογαριασμό του ταμείου, του φορέα, του επικουρικού φορέα των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγείου. Γι' αυτό λέμε, έχουμε τη βάσιμη ελπίδα ότι κάτι θα βγάλει αυτή η έρευνα η εισαγγελική, και για τα παράνομα ιατρία, για όσα είναι παράνομα, αν υπάρχουν παράνομα ιατρία, η έρευνα η εισαγγελική θα μας το πει. Θέμα Πανελλήνια από την άλλη πλευρά, Διονύση, έχει γίνει
αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, ο Χρήστος ο Μπούρας, που είπε ότι 400 φοιτητές πρωτοετής δεν ενεγράφησαν στις σχολές τους διότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των φοιτητών αδυνατεί, φίλες και φίλοι, να αντιμετωπίσει τα έξοδα της διαμονής στην Πάτρα, της φοιτητικής ζωής στην Πάτρα. Είναι λυπηρό. Και δεν είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε επισημάνσεις και να χρησιμοποιούμε καταγγελτικό λόγο για αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά είμαστε εδώ και για κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Υπάρχει τρόπος τελικά αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν? Τρόποι υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μεγάλη αδιαφορία. Αν ήμασταν σε άλλες εποχές που το εμείς ήταν επικρατέστερο του εγώ, θα είχαν βρεθεί λύσεις, φίλες και φίλοι. Τώρα όμως, έτσι όπως έχουμε καταντήσει, διότι περί καταντήματος πρόκειται, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα δαχτυλάκι, λουζόμαστε κιόλας, και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό μας, την πρόοδό μας, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, όλες αυτές τις βαρύγδουπες εκφράσεις, τώρα τα λουζόμαστε, γιατί από αυτά, αν ισχύει κάτι, ισχύει σε μικρό βαθμό. Δεν ισχύει η αλληλεγγύη που ίσχυε στο παρελθόν. Δεν ισχύει τίποτα, φίλες και φίλοι, από όλα διέκριναν πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν είχαμε βγει από άλλες κρίσεις, στα μεταπολεμικά, στα μεταπολιτευτικά χρόνια, στα μετεμφυλιακά χρόνια, τότε που ίσχυε ο Θεός και ο γείτονας, τότε που μοιραζόταν ο κόσμος τη φτώχεια του. Σήμερα η απληστία κυριαρχεί και σιγά μην ο άπλιστος μοιραστεί την απληστία του, φίλες και φίλες. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι ανέτρεχα πριν μπω στο στούντιο σε κάποιες συγγύσεις που είχα κάνει, και μία από αυτές ήταν η εξής. Γιατί συγγύσεις για να γίνουν κάποια ρεπορτάζ. Γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχουν ευεργέτες, δωρητές? Ή αν υπάρχουν, ποιοι είναι αυτοί? Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον τόπο, αλλά είναι δωρητές και ευεργέτες, φίλες και φίλοι, οι οποίοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό, έχουν ματώσει για να κάνουν 5 φράγκα, και παρά το γεγονός αυτό, ο νόστος, η νοσταλγία της πατρίδας που τους φέρνει πάλι πίσω, μαζί με εκείνα τα οποία φέρνουν πίσω, τα χρήματα εννοώ που φέρνουν πίσω, φέρνουν και την αγάπη για τον τόπο τους και την μετουσιώνουν σε πράξη αυτή την αγάπη, κάνοντας δωρεές και χορηγίες και τα λοιπά. Ντόχοι όμως, ευεργέτες δεν υπάρχουν, καραμανδάνιδες, σκαγιόπουλοι, μαραγκόπουλοι δεν υπάρχουν. Το έχουμε σκεφτεί, έχουμε προβληματιστεί γιατί πλέον στις μέρες μας δεν συμβαίνει αυτό? Και αντίθετα τι έχουμε? Είπαμε, έχουμε ομογενείς. Εδώ στην Πάτρα έχουμε τον Στεφανόπουλο, για παράδειγμα, ας πούμε, που έχει το My Way. Δεν είναι έμεση διαφήμιση, φίλες και φίλια, το είπα και το πήρε ο αέρας. Είχαμε την Κωνσταντοπούλου του Ιδρύματος. Ξέρετε ότι σήμερα το Ίδρυμα δεν έχει ούτε έναν
δωρητή, έναν ευεργέτη, όπως είχε πριν από 15, 20, 30, 50 χρόνια. Γιατί, γιατί είπαμε, απληστία και εγώ. Αυτά έχουν παντρευτεί και είναι όριστα. Λες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Γιονύση μου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στο Ρεφελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυλους, εδώ με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, το διπλό φωνικό, το οποίο έγινε πριν από 3,5 μήνες στο Λόγκο, δεν ξεχνιέται εύκολα, φίλες και φίλοι, εκεί όπου ο 65χρονος Ιταλός κατηγορείται ότι σκότωσε την σύντροφό του και τον γιο της. Κατηγορείται, το ξαναλέμε φίλες και φίλοι, γιατί είναι μια θολή σκοτεινή υπόθεση. Ήδη οι δικηγόροι του 65χρονου κατέθεσαν αίτηση για να αλλάξουν τα μέτρα, τα προσωρινά, τα οποία έχουν ληφθεί εναντίον του. Όπως είναι γνωστό, ο 65χρονος κρατείται προσωρινά στις φυλακές, φίλες και φίλοι Κορυδαλλού, διότι έχει κριθεί από την δικαιοσύνη ότι αυτός είναι ο ύποπτος της τέλεσης του φωνικού. Ίδιος βέβαια αρνείται και μάλιστα το κάνει με κατηγορηματικό τρόπο, και ουσιαστικά εκείνο το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι από την ώρα που κοιμόταν, όπως είπε, όλο το βράδυ και δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, και από την ώρα που δεν μπήκε άλλο στο σπίτι, γιατί από τις κάμερες δεν φέρεται κάποιος να παραβίασε την πόρτα ή το πίσω μέρος του σπιτιού και να μπήκε στο σπίτι. Άρα τρεις ήταν μες στο σπίτι, και από την ώρα που, όπως λέει ο ίδιος, δεν είναι αυτός φωνιάς, πέφτει στην μάνα, στην σύντροφό του, φίλες και φίλοι, αυτό το βάρος, κατά τον ίδιο φυσικά, έτσι το επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με την αιτία στη δική του. Ότι δηλαδή σκότωσε το γιο της γιατί είχε προβλήματα ψυχολογικά και διάφορα θέματα και μετά αυτοκτόνησε. Αυτά όλα η αστυνομία δεν τα αποδέχεται, φίλες. Και αυτή είναι η δική μας πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η δικαιοσύνη, αν το Συμβούλιο δηλαδή Επιμελητικών θα αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους με κάτι άλλο, με αυτόν τον όρο δηλαδή, ιδίως της προσωρινής κράτησης, με κάποιον άλλο όρο, βγει δηλαδή από τη φυλακή. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, την απόφαση του Συμβουλίου Επιμελητικών. Μένουμε όμως σε αυτό το οποίο λέει η αστυνομία, και μένουμε όχι υπό την έννοια ότι αποδεχόμαστε κιόλας δεν και καλά αυτό το οποίο λέει, αλλά διότι πρέπει να το πούμε. Από την ώρα που, από τις έρευνες που έγιναν, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο έτσι ώστε να είναι σε δίλημα η αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι σε δίλημα. Λέει ότι ο 65χρονος Ιταλός είναι ο φωνιάς. Είναι μια υπόθεση, εμείς δεν θα πούμε σκοτεινή, μυστηριώδης, φίλες και φίλοι, που από την ώρα που δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, είναι βέβαιο ότι θα φτάσει σε ένα διατάφτα αυτή η υπόθεση. Τώρα ποιο θα είναι το διατάφτα, θα δείξει, διότι από την ώρα που δεν προκύπτει ότι ήταν και κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι, το βάρος της απόδειξης της αθωότητας πέφτει στον 65χρονο Ιταλό, και πρέπει να είναι πιστικά τα πιστήριά του. Ο ίδιος λέει ότι είναι πιστικά, η αστυνομία λέει όχι. Θα δούμε λοιπόν που θα βγει αυτή η ιστορία. Η ώρα είναι 11:30, θα πάμε φίλες και φίλοι σε μηνύματα διαφημιστικά, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής, να δούμε τώρα τι είπε η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και αν έχει την δύναμη να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Θα δούμε αυτό το ζήτημα της ακρίβειας, οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι, και αυτό θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και ιδιαίτερα η ενεργειακή ακρίβεια. Εδώ στην Πάτρα τρεις κόρες και δύο πρώτες εξαδέλφες έσπασαν τη σιωπή τους, κατηγόρησαν τον πατέρα των τριών κοριτσιών ότι ασελγούσε σε βάρος τους, και ο τύπος έχει ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, είναι προσωρινά κρατούμενος από την περασμένη εβδομάδα από ένα χωριό της Τριτέας. Τα δράματα αυτά εκτυλίχθηκαν εκεί, φίλες και φίλοι, πριν από 15 χρόνια, αλλά τα κορίτσια μίλησαν μόλις ενηλικιώθηκαν και από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο της αυτή η υπόθεση. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και για αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και στο τραγούδι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, εκεί που πρέπει να είναι καρφωμένη βελόνα για να είναι έγκυρη η ενημέρωσή σας καθημερινά, φίλες και φίλοι. Για να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορία που σας προαναγγείλαμε, η οποία έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Γνώμη, διότι 5 κορίτσια βρήκαν το θάρρος και έπιασαν τη σιωπή τους. Αυτός ο κύκλος της σιωπής που ήταν θηλιά στο λαιμό τους δεν υφίσταται πια. Αντίθετα, ο πατέρας των τριών από τα 5 κορίτσια βρίσκεται ήδη στην φυλακή της Τρίπολης. Είναι σήμερα γύρω στα 55 χρόνια αυτός ο πατέρας από ένα χωριό της Τριτέας, εκεί όπου, φίλες και φίλοι, φαίνεται να διαδραματίστηκαν αλυσιδωτά δράματα σε βάρος των κοριτσιών του, αλλά και δύο ανιψιών, πρώτες εξαδέλφες με τις κόρες του, οι ανιψιές. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, που οι καταγγελίες μετά έγινε προκαταρκτική εξέταση, μετά πέρασαν από την κύρια ανάκριση και που, φίλες και φίλοι, συνοδεύτηκαν και από στοιχεία τα οποία ήταν αρκετά για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο πατέρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, οι κοπέλες και ιδιαίτερα η μεγάλη αδερφή ήταν εκείνη που αντελήφθη Διονύση ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την μικρότερη, την ανήλικη αδερφή της, και όταν την πίεσε η μικρότερη της είπε αυτά τα οποία τράβαγε από τον πατέρα. Πατέρας ο οποίος θόπευε, έκανε, έρανε. Δεν είχαμε διείσδυση, αλλά είχαμε όλα τα άλλα, φίλες και φίλοι, μέχρι και που υποχρέωνε, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από την ασφάλεια αλλά και τον ανακριτή μετέπειτα, μέχρι που υποχρέωνε τις κόρες και τις ανιψές σε επιολυχία και δεν συμμαζεύεται σε ακόλαστες καταστάσεις και πράξεις που μόνο, πώς να το πει κανείς, φίλες και φίλοι, ανατριχύλα προκαλούν. Ένας πατέρας να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο επί χρόνια, όσο ήταν ανήλικες οι κόρες, από τα 8 μέχρι τα 12 χρόνια τους, όσες περάσανε και οι κόρες, πριν από 15 χρόνια τώρα μιλάμε, έτσι, και οι κόρες και οι ανιψές, όταν περάσαν από αυτή την ηλικία, γνώρισαν τα χάδια, τις θοπίες και όλες αυτές τις ακόλαστες πράξεις που προκαλεί κανείς ότι σε αυτές τις παιδικές ψυχές τι τραύματα έχουν προκαλέσει, φίλες και φίλοι. Είναι φρικιαστικό, ασύλληπτο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι οι κοπέλες βρήκαν το θάρρος, και το βρήκαν το θάρρος γιατί όταν μεγάλωσαν παντρεύτηκαν και δέχθηκαν και την προτροπή των συζύγων τους να πάνε στην αστυνομία και να κάνουν την καταγγελία. Και πραγματικά από πέρυσι τον Αύγουστο ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 55χρονο μετά τις καταγγελίες που έκαναν οι κόρες του, αλλά και ο γιος της οικογένειας, και αυτός ήταν μαζί με τις αδερφές του και τους γαμπρούς, και συντονισμένα κατάφεραν να στείλουν στη φυλακή προσωρινά κρατούμενο τον πατέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, φίλες και φίλοι. Να πάμε. Τα λέγαμε πέρυσι, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε εδώ, γιατί τότε είχαμε πληροφόρηση ότι παρακολουθούνταν οι αγρότες και καταγράφονταν τα αγροτικά τους αυτοκίνητα, οι πινακίδες τους και τα λοιπά,
στα μπλόκα, τα θυμάστε, στα μπλόκα, στην Περιμετρική, στην Κάτω Αχαγιά, παντού. Πού έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, σήμερα? Τότε λέγαμε ότι 400 περίπου αγρότες θα βρούνε μπροστά τους τις παράνομες καταλήψεις. Δεν επιχαίραμε κάθε άλλο, φίλες και φίλοι, αλλά έτσι είναι η εξουσία, θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο. Τότε λοιπόν, προκειμένου να πτωηθεί το ηθικό των αγροτών, είχε βγει και με διάφορους τρόπους τη νύχτα περισσότερο, για να μην προκαλεί, και την ώρα που ήσαν αποκαμωμένοι οι αγρότες ή είχαν πάει να κοιμηθούν και τα λοιπά, κατέγραφαν τις πινακίδες ή τα πλαίσια των τρακτέρ και των αγροτικών αυτοκινήτων, και τελικά συνολικά λέγαμε τότε εμείς πριν από ένα χρόνο ότι 400 περίπου αγρότες θα έρθει η στιγμή που θα πάρουν τον μπουγιουρντή, τη λυπητερή. Η λυπητερή είναι η κλίση φυσικά για το δικαστήριο. Πριν από αυτό, για να δώσουν εξηγήσεις, έτσι, φίλες και φίλοι, για να δώσουν εξηγήσεις, αλλά οι δικογραφίες είναι δικογραφίες, και να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτές τις δικογραφίες που είναι 50, δεν είναι μία και δύο, είναι 50 συνολικά, και στην κάθε μία αναφέρονται 5, 3, 7, 6, 8 αγρότες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή και πέρυσι δεν δικαιώθηκε και τώρα φέτος βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε αγροτοδικία, με άλλα λόγια, έτσι, αγροτοδικία, φίλες και φίλοι, για παρακόλληση κοινωνιών και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. 50 αγρότες στην Δυτική Αχαΐα, η Αγία Λιτώση, απέναντι στην Ετωλοκανανία, στην Ηλία, συνολικά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα είναι 400 περίπου. Και να δούμε τώρα, γιατί εδώ θα υπάρξει βούληση πολιτική, θα υπάρξει κάτι έτσι ώστε να μην πληρώσουν το μάρμαρο οι αγρότες, ή θα πάει μέχρι τέλος αυτή η ιστορία. Αλλά βέβαια, αν πάει μέχρι τέλος, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα έχει συνεπαγωγές, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνετε. Όχι ότι εμείς είμαστε υπέρ της παρανομίας, αλλά όταν γίνεται όμως μια κινητοποίηση και έχουμε κατάληψη, δεν μπορούν να τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, διότι αλλού έγιναν καταγραφές για παρακόλληση συγκοινωνιών και αλλού δεν έγιναν. Δεν μπορεί κάτω δοκούν να λειτουργεί η δημοκρατία ή ο νόμος. Αυτό λέμε εμείς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε προς το τέλος της απόρριτης γραμμής. Διονύση, πρέπει οι Ιαπωνέζοι πρέπει να έχουν μουλιάσει. Πρέπει να έχουν μουλιάσει. Ξέρεις τι είναι να βρέχει συνεχόμενα στο Τόκιο επί 34 μέρες? Είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι απίστευτο, φίλες και φίλοι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτο, έτσι, γιατί καμιά φορά υπερβάλλουμε, χαρακτηρίζουμε κάτι απίστευτο, ενώ δεν είναι απίστευτο. Θα μου πείτε και αυτό δεν είναι απίστευτο, αλλά συνεχόμενα 34 μέρες, έδωσε στοιχεία στη δημοσιότητα η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή Τσιγιόντα, εκεί κοντά στο Τόκιο, όπου κατεγράφει αυτό το ρεκόρ, 34 μέρες συνεχόμενα. Πρόσεξε όμως, εκεί φαίνεται ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται με διαφορά 5, 7, 8, 10 χρόνων, διότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 33 μέρες το 2019, πριν από 7 χρόνια. Και βέβαια, όταν μιλάμε για βροχές, εκεί ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες έχουμε και τυφώνες. Δύο από τους τυφώνες, λοιπόν, που προκάλεσαν τεράστιες βροχοπτώσεις και πλημμύρες και κατολισθήσεις, δυστυχώς αφαίρεσαν και ανθρώπινες ζωές. 10 θάνατοι συνολικά. Και ο Σεπτέμβριος, από ό,τι λένε τώρα εκεί της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας, ήταν ο δεύτερος πιο βροχερός μήνας στην ιστορία του Τόκιο. Στην ιστορία του Τόκιο, με 629 χιλιοστά βροχής. Απίστευτο, φίλες και φίλοι, απίστευτο. Απλά επειδή μας εντυπωσίασε αυτή η είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, σας την παραθέσαμε για να δούμε τώρα, λοιπόν, αυτό το θέμα με την κυρία Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδια πρέσβυρα. Τώρα υπάρχει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, φίλες και φίλοι. Αν τα είπε ή δεν τα είπε αυτά, εμείς κρατάμε και μια επιφύλαξη, γιατί καμιά φορά πίσω από κάποια δημοσίευματα, πίσω από κάποια, λέμε έτσι, μερικά λίγα, μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα. Αν όμως είπε, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στην έπεση κυβέρνηση στη Ρουμανία, αν είπε η κυρία Γκιλφόιλ αυτά τα οποία γράφει η εφημερίδα, ότι δηλαδή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να ρίχνουμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα, λέμε, αν τα είπε αυτά, εδώ φίλες και φίλοι βρισκόμαστε μπροστά σε αφωνία, σε ατολμία της ελληνικής κυβέρνησης. Και ξέρει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, τι είπε και τι δεν είπε η κυρία Γκιλφόιλ, διότι σε αυτόν απευθύνθηκε και φέρεται να είπε τη φράση την οποία προαναφέραμε. Ενημέρωσε ο Υπουργός τον Πρωθυπουργό. Έτσι πάει. Και αν τον ενημέρωσε, τι του είπε? Και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, να βγουν και να το πούνε. Γιατί δεν βγαίνουν να το πούνε ότι δεν ισχύει? Δεν τα είπε αυτά η κυρία Γκιλφόιλ. Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά της. Ήθελε να τις προκαλέσει, να τις κάνει ζημιά η Wall Street Journal. Μα δεν βγήκαν όμως να πούνε ούτε αυτό, ούτε βγήκαν από την άλλη πλευρά να αντιδράσουν. Διότι αν τα είπε, φίλες και φίλοι, σε ένα κράτος κυρίαρχο, σε μια χώρα κυρίαρχη όπως είναι η Ελλάδα, είμαστε μπανανία. Αν είμαστε και με τη βούλα της κυβέρνησης, σήμερα να το ξέρουμε. Αν δεν είμαστε όμως, πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Εφόσον είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι τα είπε αυτά η κυρία Γκιλφόιλ, το ξαναλέμε, γιατί δεν θέλουμε να δικήσουμε καμία πλευρά. Γιατί αν τα είπε, το ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, το ότι δεν έχει γίνει διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ύποπτο. Και τι φανερώνει? Φανερώνει ότι είμαστε δουλοπρεπείς, υποτελείς.
έναντι των Αμερικάνων. Είμαστε! Δεν θέλουμε να πιστεύουμε κάτι τέτοιο, και άλλωστε φίλη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή ότι αντιλαμβάνονται την φιλία με πιθαναγκαστικούς όρους. Το γεγονός λοιπόν ότι μέχρι τώρα παρατηρείται αφωνία, μια ατολμία, αν μη τι άλλο είναι ύποπτο. Σε το θέμα πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Η κυβέρνηση δεν της κάνει και καλό. Μέσω μακροπρόθεσμα δεν της κάνει καλό. Αν τώρα περάσει η αντίληψη ότι είναι δέσμη, ότι είναι εξαρτώμενη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλονται και κάνουν το δικό τους και λογαριασμό δεν δίνουν, και ότι σαν το ποτήρι της εδώ η κυρία Γκυλφόιλ είναι πάνω από την ελληνική κυβέρνηση, αυτό δεν θα κάνει καλό στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα είναι, για να δούμε τι άλλο θα δούμε, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τώρα για να αλλάξουμε θέμα, και είναι και το τελευταίο που θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, για να αλλάξουμε θέμα. Εδώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας μας μας λέει ότι λόγω του Πρέταντορ έχουμε μια τρύπα ασφαλείας στις συνδιαλλαγές, στις επικοινωνίες. Η υπηρεσία η αντιτρομοκρατική αναγκάζεται να αγοράσει ελιματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Τώρα γιατί αναγκάζεται να αγοράσει ελιματικό και παλιάς τεχνολογίας, δεν το ξέρουμε, αλλά έχουν γίνει διαπιστώσεις από την αντιτρομοκρατική ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών κρατουμένων και τρομοκρατών, και για να το λέει κάτι θα ξέρει που το λέει. Και έρχονται και μας λένε οι της αντιτρομοκρατικής και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, ότι εφαρμογές όπως το Viber και το WhatsApp μας αφήνουν ακάλυπτους. Κρήτον του Λανίν το σιγάν, όσο λιγότερα τόσο καλύτερα, φίλες και φίλοι, αυτό ξέρουμε να λέμε εμείς, όσο λιγότερα τόσο καλύτερα, όσα λέμε λιγότερα τόσο καλύτερα. Λοιπόν, τελειώσαμε, Διονύση, τελειώσαμε, ναι, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Αύριο πάλι, Θεό θέλοντος, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ρυθμιστής του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Α, στο κάδρο μπήκε και ο Γιάννης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι. Δεν πρέπει να μελήσω και να μην το πω και αυτό. Λοιπόν, από όλους μας και από τους τρεις μας έχετε ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μη εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μη εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Αβάρχων έως της Ατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης της πλατείας Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγίου. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα, από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία

0: Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM, καλώς σας βρήκαμε. Είναι η ζωντανή ενημέρωση, στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο, μαζί μας ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Μαρία Ανδριανού περιμένει τα δικά σας μηνύματα, μην το ξεχνάτε, στο 261 0312 530.

Κορυδιστό πορτοκάλι μαζί μας και σήμερα με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, γαλλικά, ξενόγλωσσα, βιβλία, όλα αυτά και πολλά άλλα, ακροτηρίου 164. Μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα από τον Δουβρή, από τα κορυφαία καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, Μεζόνος 5456, Μεζόνος 5456 στο κέντρο δηλαδή της πόλης.

αλλά και ακροτηρίου 62. Να θυμίσω ότι μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή, εναλλάσσονται σχεδόν κάθε 2-3 μέρες μέσα από την σελίδα του Δούβρη στο Facebook. Ταξιδεύουμε με το υπεραστικό χτέλνο Μοαχαΐας για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να μην μας νοιάζει για τα διόδια, να μπορούμε να πάρουμε και έναν υπνάκο μέσα. Είναι άνετα τα λεωφορεία, σύγχρονα και έχουν και Wi-Fi. Και φυσικά θυμίζω ότι είναι και πολύ φθηνή η μετακίνηση με τα κτέλα Χαΐας. Για αν θέλετε τα δρομολόγια σας να δείτε ακριβώς ώρες αναχωρήσεως αφίξεως, με ένα κλικ στο www.ktelahaias.gr, είτε από υπολογιστή είτε από το κινητό σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Πώς φεύγει ένας ακόμα μήνας, ακόμα δεν καταλάβαμε. Καλά-καλά, πώς φεύγει το καλοκαίρι. Πάντως, βροχερό να μένεται να είναι το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ευτυχώς έως τώρα η πόλη μας, η περιοχή μας έχει εξαιρεθεί. Πάντως, τα φαινόμενα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά θα γίνονται όλο ένα πιο έντονα. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Θόδωρης Κολίδας, η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες συνθήκες και τοπικές μόνο βροχές. Ωστόσο, από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αισθητή ενίσχυση των φαινομένων. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται πως θα είναι η Κρήτη, στην οποία εστιάζουν πλέον σχεδόν όλα τα προγνωστικά μοντέλα. Σήμερα Τρίτη, οι βροχές είναι περιορισμένες και διάσπαρτες. Από αύριο όμως, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, το κύμα βροχοπτώσεων δυναμώνει και την Πέμπτη μας καλωσορίζει Οκτώβριος με την πιο επιβαρημένη μέρα, που τα ποσά νερού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Έρχεται σβεβάρης χειμώνας, σβήστε φώτα και καλοριφέρ. Και αυτό είναι το σύνθημα, η βασική άμυνα της Ευρώπης για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, καθώς όλα δείχνουν ότι η κρίση βρίσκεται μπροστά μας. Η παρόδρυνση στα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα ή ο περιορισμός του φωτισμού σε κρατικά κτίρια και στους δρόμους είναι στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων και όπως φαίνεται η Κομισιόν επιστρέφει σε γνωστά, αμφιβόλου όμως αποτελεσματικά μέτρα εν ώψη του χειμώνα. Και όλα αυτά προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο και να εξοικονομηθεί ενέργεια. Με το πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα βέβαια να εκτινάσεται, στην καλύτερη περίπτωση μετά από επιδότηση στο 1,75 ευρώ το λίτρο και κοντά στα 2 ευρώ για όσους δεν λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης. Το φυσικό αέριο στα ύψη και το ρεύμα να εξακολουθεί να τραβά την ανηφόρα. Η θέρμανση είναι φανερό ότι θα αποτελέσει πλέον είδος πολυτελείας αυτό το χειμώνα.

Από την άλλη, έχουμε μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική οικονομία, καθώς τα ελληνικά ομόλογα σημείωσαν άλμα αποδόσεων μέσα σε μια εβδομάδα. Έφτασαν στο 4,46 σε ό,τι αφορά τα δεκαετή ομόλογα. Για να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, καθώς σήμερα η Πελοπόννησος αποκαλύπτει την ανθρώπινη ιστορία μιας γυναίκας η οποία, αν και εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Ασυλονιάτο της Πάτρας, εκεί ξέρετε στην Άνοπολη, στην Πρωτοκράτορα, ωστόσο διατηρεί μια ποιητική φλέβα και συνδυάζει από τη μία την άσπρη ρόμπα με το μολύβι της έμπνευσης. Μιλάμε για τη Βασιλική Μουρίκη, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο Ασυλονιάτων, αλλά πριν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζωή της, καθώς πριν γίνει νοσηλεύτρια είχε σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Είναι από τη Σάμο, ήρθε στην Πάτρα, εξάσκησε το επαγγελμά της και στα 37 της χρόνια στράφηκε στην νοσηλευτική από τη μεγάλη της αγάπη για τον άνθρωπο. Και αυτή την ιστορία ξεδιπλώνει στο σημερινό της φίλο η Πελοπόννησος, μιλάει και η ίδια η νοσηλεύτρια ποιήτρια. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο αντιφατικά αυτά, δηλαδή οι ιδιότητες της νοσηλεύτριας και της ποιήτριας, γιατί ξέρετε, η ποιήτρια βοηθάει με τα χέρια, η νοσηλεύτρια βοηθάει με τα χέρια, η ποιήτρια χαϊδεύει με τις. Είναι όμορες οι δράσεις ενός ανθρώπου ο οποίος κινείται σε ανθρωπιστικό επίπεδο, ή βοηθώντας ανθρώπους μέσα από ένα ίδρυμα, είτε προσπαθώντας να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο και να αγγίζει ανθρώπινες ψυχές μέσα από τα ποίηματά της. Μιλάμε λοιπόν για τη Βασιλική Μουρίκη, μια νοσηλεύτρια που γράφει ποίηση από το Άσυλο Ανιάτων της Πάτρας. Μια αληθινή ανθρώπινη ιστορία στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Καλές φίλες και φίλοι, η αποκάλυψη της Πελοποννήσου μετά τη συνέδευση του Πλητάνεως της Πάτρας, του κ. Χρήστου Μπόρα, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει διώξει 400 φοιτητές από την Πάτρα. Το είπε στην Πελοπόννησο ο Πλητάνεως, αναπαράχθηκε και από τα αθηναϊκά μέσα. Οπότε αποδίδει το φαινόμενο κατά κύριο λόγο στο υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης. Η αλήθεια είναι ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό φυσικά θα το βρούμε στην πορεία, καθώς η βιομηχανία που λέγεται φοιτητές στην Πάτρα, γιατί είναι από τις λιγοστές βιομηχανίες που μας έχουν απομείνει πλέον, αυτή του Πανεπιστημίου δηλαδή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει και ευμενή οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη. Σκεφτείτε μία Πάτρα με λιγότερους ή καθόλου φοιτητές. Τι εσωστρέφεια, τι οικονομικό πρόβλημα ακόμη πιο αυξημένο θα αντιμετώπιζε. Το γεγονός λοιπόν ότι λείπουν 400 φοιτητές φέτος στην Πάτρα, φυσικά θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Είναι σαφές αυτό. Όχι μόνο στους ιδιοκτήτες των οικειών, των διαμερισμάτων, αλλά φυσικά στην τοπική κοινωνία, στους επιχειρηματίες, στους εμπόρους, καθώς αυτοί οι 400 φοιτητές κάπου σιτίζονται, κάπου ενδύονται, κάπου διασκεδάζουν, κάπου πηγαίνουν. Άρα λοιπόν αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την τοπική αγορά. Όμως, γιατί τους διώξαμε από την Πάτρα, είναι το θέμα. Ένας λόγος, τα αυξημένα ενίκια. Και τα έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή μας εδώ, αλλά και το υψηλό κόστος διαβίωσης στην Πάτρα. Με τις ακριβές τιμές στα καφέ, που εδώ που τα λέμε δεν δικαιολογείται να είναι πιο ακριβό το αντίτιμο για ένα καφέ στη Ρίγα Φεραίρου από ότι είναι απέναντι από τον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, κάποιοι το έχουν παραξηλώσει.

Δεν είναι βέβαια μόνο στην Πάτρα. Πήγα πριν μερικές εβδομάδες στον Βολόγιο και στον κεντρικό, ένα από τους κεντρικούς μάλλον εκεί πεζοδρόμους, ο καφές 4,5 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή λες, τι είναι αυτή η κατάσταση, τι εσχροκέρδια παίζεται εκεί και σε άλλα μέρη και παντού δηλαδή. Δηλαδή είναι ζήτημα τώρα να πας να ανακαλύψεις, πρέπει δηλαδή να ανακαλύπτουμε σημεία, τώρα μιας και μιλάμε για την Πάτρα και την περιοχή, σημεία που πουλούν τον καφέ σε λογικά επίπεδα, όχι φτηνά, σε λογικά επίπεδα, γιατί πολλοί επιχειρηματίες έχουν ξεφύγει. Νομίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα κορόιδα τα οποία θα πληρώνουν τον καφέ τόσο ακριβά. Θα μου πείτε, έχουν υψηλά ενίκια, έχουν κόστη, έχουν μισθούς, ή κάπου πρέπει να πληρώσουν ρεύματα, ανελαστικές οικονομικές υποχρεώσεις, ναι. Αλλά δεν μπορεί αυτά τα χρήματα, αυτές τις ανάγκες, να τις καλύπτει ο καταναλωτής. Αυτές οι τιμές και στην Πάτρα που παίζουν, 4-4,5 ευρώ, δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται αυτό. Και καλό θα είναι ο κόσμος να στρέψει τα νότα του σε αυτές τις επιχειρήσεις, να στραφεί στις άλλες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες που έχουν λογικές ανθρώπινες τιμές, και γιατί όχι, να κάνουμε και την αποκέντρωση. Για να βάλουν μυαλό αυτοί και να χαμηλώσουν και τις τιμές. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν.

Εδώ μεταξύ, βέβαια, να μην μιλήσουμε για την κατάσταση στην Πάτρα. Στο κυκλοφοριακό έχει γίνει ένα τεράστιο λαβύρινθο με ένα ποτηλιάρισμα διαρκεία. Οι δοκιμασίε για του οδηγού και του πεζού πραγματικά είναι πρωτόγνωρε καθημερινά. Κλείνει. Έχει κλείσει μάλλον και η οδός Κόρινθου σε κάποια σημεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Δύο ώρες ίχνης τα αυτοκίνητα κινούνται σε κατά σειρά, σαν να είναι στρατιωτική μονάδα, σαν να είναι ένα στρατιωτικό κομβόι και σε ρυθμούς χελώνας. Μιλάμε για έναν απέραντο κυκλοφοριακό λαβύρινθο, το κέντρο της πόλης, με τα έργα σε βασικούς οδικούς άξονες να δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών, των επαγγελματιών αλλά και των πεζών. Από την Τριώνα Βάρχων έως τη Σατοβριάνδου έχουμε ουρές, πολύ χαμηλές ταχύτητες, νεύρα, διπλοπαρκαρισμένα οχήματα και ένα σκηνικό ταλαιπωρίας που δεν έχει τελειωμό. Και αναρωτιέται κανένας σε αυτές τις περιπτώσεις πού είναι η τροχιά. Θα μου πείτε δεν υπάρχουν άθροισα, αλλά πώς υπάρχουν πάντα μπλόκα κάπου σε κάποια σημεία όταν πρέπει να εισπράξουν χρήματα, να επιδώσουν κλήσεις και όταν τους θέλει, τους έχει ανάγκη πόλη σε πολλές των περιπτώσεων να απουσιάζουν. Πάντα όσοι εργασίες κατά μήκος της Κορίνθου, στον κεντρικότερο άξονα της πόλης, θα συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες. Αυτό προμηνύει νέες δύσκολες ημέρες και φυσικά μας προετοιμάζει όλους για την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε, είτε ως πεζοί κινηθούμε στην πόλη, είτε ως οδηγοί. Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Επαναλειτουργήσε από σήμερα το ταχύρυθμο στο Άγιον Ανδρέα. Ανοίγουν πάλι από σήμερα τα εξωτερικά ιατρία του Άγιον Ανδρέα. Κατά προτεραιότητα, τα ραντεβού που αναβλήθηκαν, ξέρετε πόσα είναι σε αναμονή. Περίπου 2.000.

Σε κάθε περίπτωση, μένω στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Πελοπόννησος που με τίτλο «Η πόλη δεν αντέχει την εγκατάλειψη», νομίζω σε λίγες γραμμές ξεδιπλώνει ανάγλυφα την κατάσταση εγκατάλειψης που βιώνει η πόλη. Μια κατάσταση που την πληρώνει καθημερινά η Πάτρα, καθώς δημόσιες υποδομές λιλατούνται, κτίρια απαξιώνονται και κρίσιμα έργα παραμένουν χωρίς επαρκή συντήρηση. Η πόλη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα δημόσια κίνητα, τις υποδομές, την αντιπλημμυρική προστασία και την ασφάλεια. Κυρίως όμως χρειάζεται σαφείς ευθύνες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαφάνεια στο κόστος των παρεμβάσεων. Ο πολίτης δικαιούται, νομίζω αυτό είναι αυτονόητο, να γνωρίζει ποιος είναι αρμόδιος, τι έχει γίνει, τι δεν λειτουργήσε και πότε θα διορθωθεί. Η λογοδοσία δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση σε μια πόλη που θέλει πραγματικά να προχωρήσει.

Και μια και μιλάμε για κίνηση και είμαστε στους δρόμους, έτσι, με βάση αυτά που λέμε, να δούμε τι γίνεται με τη χρήση κράνους, καθώς είμαστε στην 65η εβδομάδα της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους. Έχουμε πάνω από 1.930 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, δείχνοντας ότι δυστυχώς κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Δεν συμμορφώνονται, βέβαια, για το δικό τους καλό, γιατί σε δεύτερη ανάγνωση είναι το πρόστιμο. Το πρώτο είναι να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Έχουμε λοιπόν πάνω από 1.930 παραβάσεις, καλά ακούσατε, με τους ελέγχους να συνεχίζονται, με τις ενημερωτικές δράσεις επίσης να συνεχίζονται, όλα αυτά, όπως είπα, στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων για την χρήση του κράνους. Και όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους χρήστες των πατινιών, των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα ενδελεχείς. Να σας πω αρκεί ότι το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 20.024 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.727 παραβάσεις οδηγούς, καθώς και 211 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.058 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μάλιστα 38 εξ αυτών ήταν διανομής. 179 επιβάτες δικύκλων, 648 οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων, και η συνέχεια έχει σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Σε ποια θέση είναι η δική μας περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα, στην βεβαίωση των παραβάσεων. Προηγείται η Αττική με 602, το Νότιο Αιγαίο με 354 βεβαιώσεις παραβάσεων, τα Ιόνια νησιά με 243 και μετά εμείς στην τέταρτη θέση με 200 παραβάσεις. Ακολουθούν Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία. Θυμίζω ότι με την θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, γιατί μιλάμε πλέον για αυστηροποίηση ποινών. Θυμίζω τις ποινές και τα πρόστιμα είναι 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλων. Και οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Δηλαδή, αν ένας επιβάτης δικύκλων, όχι οδηγός, εντοπιστεί χωρίς κράνος, θα δεχτεί πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά άλλα τόσο θα δεχτεί και ο οδηγός. Ενώ το πρόστιμο για τους οδηγούς των ηλεκτρικών πατινιών είναι 30 ευρώ. Βέβαια, στις περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία κάνει ντου τώρα, από ό,τι ξέρετε, μετά από καταγγελίες στα νοσοκομεία για τις περιπτώσεις εκείνες που εμφανίζονται κάποιες να ασκούν το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας. Και έχουμε συλλήψεις, είχαμε δύο συλλήψεις, δύο γυναίκες, στην Πάτρα μιλάμε, για παράνομη άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικής νοσοκόμας. Συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Μιλάμε για δύο γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο κατηγορούμενες σε δύο διαφορετικούς θαλάμους εντός νοσοκομείου της Πάτρας να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενείς, δίχως να κατέχουν πτυχίο σχολής αδελφών νοσοκόμων, χωρίς να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, χωρίς να έχουν άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένες ούτε στο Μητρώο των Νοσοκόμων και φυσικά δεν διέθεταν μπλοκ φορολογικών αποδείξεων.

0: Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησο Σεφέ. Μαζί μας είναι το περαστικό κτέλ Νομοαχαΐας. Είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και το κουρδιστό πορτοκάλι με παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά. Ακροτηρίου 164. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
12: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
11: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
12: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
11: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
12: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

λοιπόν στο ΣΕΦΕ, μαζί μας στο υπεραστικό κτέλο Μαχαΐας, ζωντανή ενημέρωση στα ραδιοφωνά σας. Θυμίζω www.kdelahaias.gr με ένα κλικ στον υπολογιστή σας. Διαβάζετε τις ώρες αφήξεως, αναφορά και αναχώρησης των δρομολογίων που σας ενδιαφέρουν. Θυμίζω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι μπορείτε να στέλνετε δέματα, μικροδέματα αλλά και φακέλους μέσα από το δίκτυο διανομής και τα λεωφορεία, τα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ νομού Αχαΐας. Δείτε λεπτομέρειες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.kdelahaias.gr. Μαζί μας ο Δούβρης με τα κορυφαία καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, με ζώνους 5456, ακροτηρίου 62. Στο Facebook του Δούβρη βρίσκεται ανά πάσα στιγμή τις προσφορές που εναλλάσσονται, ανανεώνονται κάθε 2-3 ημέρες, με μοναδικές προσφορές και διαλυαστικές τιμές σε προϊόντα αιχμής, σε ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνα, είδη για την κουζίνα, οτιδήποτε αφορά το νοικοκυριό και τον άνθρωπο. Σημειώστε βέβαια, μαζί μας είναι το κουλτιστό πορτοκάλι με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά και ξενόγλωσσα, βιβλία και άλλα τόσα, ακροτηρίου 164, διαγωνίους απέναντι από το Μέγαρο τότε.

πάμε να δούμε τι γίνεται με την νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Interview, που δείχνει πρώτη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με κέρδη. Δεύτερη με μικρές απώλειες στην Ελλάς, του Τσίπρα, και τρίτο το Πασόκ με μικρή άνοδο. Πάμε να δούμε ακριβώς τα νούμερα, αφού πρώτα σημειώσουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και με διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ το 64% ψηφίζει με κριτήριο αυτόν που θέλει να αναλάβει την πρωθυπουργία. Για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς δείχνει αυτή η νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Έχουμε λοιπόν συνοπτικά πρωτιά της νέας δημοκρατίας και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Αυτό που είχαμε πει, θυμηθείτε, πριν μια εβδομάδα, με τον Γιώργο Κοκοντονή, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε ότι η ψαλίδα αυτή φαίνεται θα κλείνει, διότι έχει φτάσει στο ταβάνι του. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει από άλλες δεξαμενές και σιγά σιγά με όλους αυτούς τους ανίδιους που βγάζει ως εκπροσώπους σε διάφορους τομείς χάνει καθημερινά έδαφος, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι μπαρούφες δεν έχουν τέλος. Και βέβαια μπορεί να μην είναι ακριβώς το πρόγραμμα της Ελλάς αυτό που επικοινωνούν τα στελέχη, αλλά αυτό μένει στον κόσμο. Και όταν βλέπεις να έχουμε αυτές τις υπαναχωρήσεις, αυτές τις αμφισβητήσεις, αυτές τις διαφοροποιήσεις από στέλεχος σε στέλεχος για τα ίδια θέματα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση, σοβαρή κυβερνητική πρόταση για το μέλλον της χώρας, τουλάχιστον έτσι όπως εκφράζεται από τους τομεάρχες και τους εκπροσώπους της Ελλάς. Θα έλεγα η μόνη περίπτωση που έχουμε μια φωτεινή εξαίρεση είναι αυτή του δικού μας πατρινού, του Μαρίνου Σκανδάμι, ο οποίος στο δικό του τομέα πραγματικά δεν φαίνεται να έχει ούτε λάθη, ούτε σε λάθη να έχει υποπέσει, αλλά έχει και μια σταθερή γραμμή που εκπροσωπεί επάξια, νομίζω, την Ελλάς. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην εκτίμηση ψήφου. Καθώς η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας που είχε γίνει στις αρχές του μήνα. Μετριέται λοιπόν στο 29,6. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση ψήφου, έτσι. Δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4 και οριακή απώλεια. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8%, σχεδόν μία μονάδα, δηλαδή από 13,2 φτάνει στο 14. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6, ΚΚΕ με 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4, είναι εμφανής η καθίζηση εδώ για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, η Φωνή Λογικής με 3,9, Μέρα 25 με 3,3, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, οριακά δηλαδή είσοδο στη Βουλή για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2, οι Δημοκράτες με 1,4, ενώ η Νίκη έχει καταβαρθρωθεί καθώς φτάνει στο 0,7, και αυτό όπως είπα πάντα στην εκτίμηση ψήφου. Φανταστείτε τι γίνεται στην πρόθεση. Τώρα πάμε να δούμε και την πρόθεση, μην το φανταστούμε, να το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9, Ελλάς 14, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 7,9, ΚΚΕ 6, Ελπίδα 4%, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1,3, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,3, ενώ στο 6% βρίσκεται η επιλογή άλλο κόμμα, την ώρα που οι αναποφάσεις τη διαμορφώνονται στο 9,1%.

Έχει όμως μεγάλη σημασία να δούμε ποιος, πώς διαμορφώνεται μόνο η κατάσταση, το ποιος φαντάζομαι το όλοι το ξέρουμε. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Μητσοτάκης λοιπόν πρώτος με 30,9, ο Τσίπρας κεντρώνει 15,7, Ανδρουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,2, Κουτσούμπας 4,6, Καριστιανού 3,7, Βαρουφάκης 3,4, Λατινοπούλου 2,5 και Κωνσταντοπούλου 2,3%.

Πάντως η αλήθεια, φίλες και φίλοι, αν θέλουμε έτσι να κάνουμε μια αποτίμηση και της μέτρησης αυτής αλλά και όσων έχουν προηγηθεί, είναι ότι η Ελλάδα έχει πιάσει τη δεύτερη θέση, λέει το κόμμα της Τσίπρα. Η απόστασή της, ωστόσο, από τη Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει κανένα περιθώριο να υποστηρίξει ότι διεκδικεί την εξουσία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακόμα χειρότερο, όπως έδειξε η δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε την επόμενη της παρέμβασης της Τσίπρα, ξέρετε που έλεγε «Τι εμείς ή κανείς», είναι φανερό ότι το κόμμα του εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Έχασε μία μονάδα την ώρα που το Πασόκ πήρε μία μονάδα. Το αν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα με τέτοια επικοινωνιακά τρίκ μένει να φανεί. Και όταν λέω επικοινωνιακά τρίκ, αυτό που έφερε ως δίλημα ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπορέσουμε και ρίξουμε το Μητσοτάκη, τότε ποιος. Πάντως, το ότι υποχωρεί η Ελλάς μέσα σε συνθήκες τόσο ευνοϊκές για την αντιπολίτευση θα έπρεπε να προβληματίσει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί όταν βάλετε κυβέρνηση από τόσες πλευρές, καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιος πρέπει να εισπράξει τη φθορά της. Δεν την εισπράττει όμως ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να επικαλείται το 70% το οποίο επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Από αυτό το ποσοστό όμως είναι σαφές ότι ένα μικρό μόνο τμήμα των πολιτών τον ακούει. Υπάρχουν προφανώς πολλοί λόγοι. Ανάμεσά του σίγουρα η προσωπική του φθορά από τη θητεία του ως Πρωθυπουργός. Και φυσικά ένας λόγος, θα έλεγα, είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη διαδοχή και οδήγησε στην διάλυση ουσιαστικά, γιατί διάλυση είναι αυτή που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, όπως φαίνεται, δεν του συγχωρούν αυτή την τακτική. Πάντως, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα λάθη, και όπως είπα, είναι αυτή η προχειρότητα, αυτός ο ρεσιτεχνισμός με τον οποίο παρουσιάζεται η Ελλάς, με αυτούς τους τομεάρχες, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Απορώ δηλαδή μετά το ένα λάθος, μετά το δεύτερο, το πέμπτο λάθος, πώς δεν τους αντικαθιστά. Δεν τους αποσύρει δηλαδή από τα κανάλια, γιατί όταν βγαίνουν αυτοί, εκτός το ότι κάποιοι δείχνουν και υπέρμετρη αλαζονία, φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν ακριβώς τη γραμμή του κόμματος. Ο ένας διαψεύδει τον άλλον, ο ένας επικαλύπτει τον άλλον με κάποια άλλη παράμετρο που παρουσιάζει, και έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο πρόσωπο στην ίδια συνέντευξη να αναιρεί τον εαυτό του. Από την άλλη, έχουμε μια διακήρυξη του κ. Τσίπρα που ουσιαστικά δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα πλαδαρό κείμενο, θα έλεγα, ήταν, που διαβάστηκε, ακούστηκε, μάλλον ξεχάστηκε. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια προχειρότητα με τον τρόπο τουλάχιστον που ο Τσίπρας έως τώρα έχει συστηθεί, έχει ξανασυστηθεί μάλλον στον κόσμο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για διακήρυξη και πρόγραμμα το οποίο δεν έχει νέες ιδέες. Και όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται για την πατριωτική εισφορά, είναι φανερό ότι είναι μία πρόταση η οποία μάλλον γράφτηκε στο γόνατο. Δεν είναι καλοδουλεμένη. Γι' αυτό το λόγο και αλληλοδιαψεύδονται όσοι εκπρόσωποι έχουν ρωτηθεί για την πατριωτική εισφορά, γιατί ούτε οι ίδιοι έχουν καταλάβει ακριβώς από πού θα προέλθει αυτό το ποσό που έχουν και προϋπολογίσει, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτό αυτό να γίνει στην πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιοι πλούσιοι κληθούν να πληρώσουν εκτός των άλλων φόρων και έναν ακόμα φόρο που θα βαφτιστεί όπως βαφτιστεί, πατριωτική εισφορά εν προκειμένου, το πιθανότερο είναι τα χρήματά τους να τα βγάλουν έξω. Δηλαδή, στην πράξη αυτά δεν στέκουν. Για σαν θεωρίες βέβαια είναι ωραία να τα λέμε, να βαφκαλίζουμε τα αυτιά κτλ. Αλλά στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Ιδίως όταν υπάρχει ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος εντόπισε την περιουσία, η οποία, όπως σας είπα, είναι δύσκολο να εντοπιστεί, την εντόπισε, λέει, σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων που δεν υπάρχει. Ακολούθησε αυτός ο αναπληρωτής υπεύθυνος, είναι και πατρινός, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθούν τα κοσμήματα. Μετά διέψευσε τον εαυτό του, αφού διαψεύστηκε από το κόμμα, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι φταίνει η δημοσιογράφη, πάντα φταίνει η δημοσιογράφη, αν και δεν τα μετέφερε η δημοσιογράφη, ο ίδιος τα έλεγε στην τηλεόραση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα μπάχαλο. Τι να πει κανένας, μιλάμε για, τι να πω για τα 7,5 δις που είχαν πει ότι το συνολικό κόστος θα είναι το μέτρο 7,5 δις, για να διευκρινίσει μετά ο εκπρόσωπος των οικονομικών ότι τελικά το κόστος είναι σε αιτήσια βάση. Δηλαδή το πολλαπλασιάζουμε επί 4
Και σίγουρα δεν το διορούμε με το 4 όπως το έκανε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ο δικός μας εδώ, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών της Ελλάς. Θυμόσαστε, όταν επιχείρησε να υπολογίσει το κόστος για το φοιτητικό επίδημα που εξήγηλε ο Τσίπρας. Μιλάμε λοιπόν για τον απόλυτο ερασιτεχνισμό. Και εδώ μπαίνουν στην εξίσωση τα ήδη δοκιμασμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν όμως βουλευτές, και που εγώ τελικά εικάζω ότι αν δεν βρεθούν άλλοι πεπειραμένοι πολιτικοί εκπρόσωποι, τομεάρχες, που να μπορεί ο Τσίπρας να βασιστεί σε αυτούς και να μπορέσει να τον εκπροσωπήσουν τουλάχιστον στις θέσεις οι οποίες έχουν εκφραστεί, έχουν γραφεί, και να τα επικοινωνήσουν αυτά με σαφήνεια, το ρόλο αυτό αναπόδραστα θα πρέπει να τον διαδραματίσουν, να τον παίξουν αυτοί οι οποίοι, εδώ που τα λέμε, έχουν την εμπειρία, γνωρίζουν πώς πρέπει να στηθούν σε μια κάμερα, τι πρέπει να πούν. Και αυτό είναι οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δίπλα στον Τσίπρα, οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν και τον τρόπο, έχουν την εμπειρία, τι να πούν, πώς να το πούν. Γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχουν νέα πρόσωπα στην πολιτική, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αυτά τα πρόσωπα μπορούν να αποδώσουν και μπορούν να εκπροσωπήσουν όχι μόνο την Ελλάδα, οποιοδήποτε κόμμα. Και εδώ λοιπόν μένει το μεγάλο ερώτημα, αν ο Τσίπρας θα επαναχωρήσει από τη δέσμευσή του να δεχθεί βουλευτές εν ενεργεία, γιατί το βασικό αξίωμα του Τσίπρα, και πολύ σωστά, είναι να παραιτηθούν όλοι από τη βουλευτική του ιδιότητα και να είναι πρόσδεκτοι μετά στο κόμμα Τσίπρα. Ακόμα δεν το έχουν κάνει περισσότεροι εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παραιτήθηκαν από το κόμμα, όμως όχι και από την Βουλή. Μένει να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις, καθώς φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η εκπροσώπηση του κόμματος στη μικρή οθόνη είναι από ανεπαρκής έως ερασιτεχνική.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, έχουν ξεχυλήσει από κακία κάτι στιχουργοί, κάτι τραγουδιστές, αλλά και απλός κόσμος με τη συναυλία της Βύση. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν τολμάει κάποιος να κάνει επιτυχία, δεν τολμάει κάποιος να έχει τεράστια αποδοχή, θα πρέπει όλοι οι άλλοι να τον ή να την θάψουν. Τώρα, στην περίπτωση της Βύση, ανεξάρτητα αν κάποιος ακούει αυτό το ρεπορτόριο, που εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά της τραγούδια από τα παλιά και τα καινούργια είναι καταπληκτικά. Και είναι αδιαφυσβήτητο, είναι επανθομολογούμενο ότι έχει τεράστιες δυνατότητες η φωνή της, έτσι. Και πραγματικά είναι άξια. Υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί την άβρα της, το εκτόπισμά της, την ικανότητά της, τον ίστρο της? Ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει το ΟΑΚΑ με 90.000 κόσμο και βγαίνουν κάποιοι να πούνε γιατί πήγαν αυτοί να την ακούσουν και γιατί δεν πήγαν στο μαγαζί. Άλλο είναι ένα μαγαζί που τραγουδάει κάποιος, άλλο είναι μια συναυλία. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες, διαφορετικοί οι όροι και διαφορετικό και το πρόγραμμα. Αλλά και το θέαμα. Αυτό το προφανές δεν μπορούν να το αντιληφθούν όλοι αυτοί οι οποίοι μέμφονται την Βύση, κάνουν λόγο για τις συμβολισμούς, κάνουν αφορά στην ηλικία της. Τι αθλειότητες είναι αυτές? Δηλαδή, είναι μια γυναίκα άξια η οποία έχει κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, έχει υπηρετήσει το δικό της μουσικό καλλιτεχνικό αφήγημα με αφοσίωση. Αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά, αλλά φυσικά οποιοδήποτε οτιδήποτε κάνει δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Αυτά που ακούω εγώ δηλαδή, ίσως για κάποιον άλλον να μην είναι αρεστά, και το αντίστροφο. Δεν συμβαίνει όμως σε καμία περίπτωση αυτό που έχουν περιγράψει πολλοί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ξεχυλίζουν από χολή. Από χολή, ξέρετε γιατί? Γιατί ίσως ήταν κάποιοι στιχουργοί οι οποίοι δεν πήραν τραγούδι, δεν έδωσαν τραγούδι στη Βύση, δεν πήρε τραγούδι τους η Βύση, στίχους τους, και πνέουν μένα και το κρατούν μανιάτικο και προσπαθούν τώρα να την ακυρώσουν. Ποιοι είναι δυνατόν? Να είμαστε τώρα λίγο ορθολογιστές. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο πρόσωπο να συγκινεί τόσο πολύ, να γεμίζει το Καλλιμάρμαρο τη μια χρονιά, τώρα το ΟΑΚΑ? Βέβαια, υπήρχαν οργανωτικά θέματα, άνθρωποι μείναν εκτός. Αυτά όμως δεν είναι θέμα της ίδιας της καλλιτέχνης, αυτά είναι θέμα της παραγωγής. Να είμαστε ρεαλιστές τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισοπεδώνουμε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή είναι επιτυχημένος, έλεος δηλαδή. Δηλαδή, τις ανασφάλειες του καθενός, τα ελλείμματα του καθενός θα πρέπει να τα διοχετεύει στο πρόσωπο ενός επιτυχημένου ατόμου. Εν προκειμένου, μιλάμε για τη Βύση, γιατί για αυτήν τώρα εκτοξεύθηκαν όλα τα βέλη. Αυτήν είχαν αποδέχτη τα ιοβόλα σχολιά τους. Η κακία δυστυχώς δεν έχει όρια.

Πάμε και το τέλος της εκπομπής. Μαζί μας ήταν ο Δούβρης με μοναδικές προσφορές. Μπείτε στο Facebook, όχι μπείτε για να δείτε πραγματικά, να επικυρώσετε αυτά που λέω. Μεζόνος 54-56, ακροτηρίου 62 είναι τα καταστήματα, που εκεί φυσικά μπορείτε με φυσική παρουσία να το διαπιστώσετε. Αλλά να, τώρα ας πούμε που μιλάμε, μπείτε στο Facebook του Δούβρη να δείτε ακριβώς τις υπέροχες δελεαστικές τιμές, τις προσφορές που έχει, οι οποίες ανανεώνονται. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχει 5-6 προϊόντα καινούργια, έτσι, σε μοναδικές προσφορές που δεν θα δείτε καλύτερες τιμές και φυσικά με την εγγύηση Φώτης Δούβρης. Το επεραστικό κτέλ Νομού Αχαΐας ήταν μαζί μας με μετακινήσεις όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο www.kteleahaias.gr στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας, στην επίσημη ιστοσελίδα δηλαδή του κτέλ, για να δείτε όλα τα δρομολόγια. Μαζί μας επίσης ήταν το κουλτιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, καλλιτικά είδη δώρων, σχολικά, ακροτηρίου 164. Από τον Διονύη Στεφανόπουλο, την Μαρία Ανδριανού και τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ευχές για καλό μεσημέρι. Μείνετε στον Πελοποννήσιο FM. Ακολουθεί ο Χρήστος Βεργανελάκης. Γεια σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μη εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μη εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Αβάρχων έως της Ατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης της πλατείας Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά, ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγίου. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα, από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. τα αθλητικά στην Παναχαϊκή ή ήττα από τον Πανεγιάλιο στην Πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου.

0: Της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Κλάφτα χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Καλημέρα. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ο οποίος εισηγήθηκε και έγινε δεκτής από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου να παραπεμφθεί ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του

πυροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, παίρνω την ευθύνη και το λέω, δεν είναι δική μου η εκτίμηση, κατά τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, που την χάνει να είναι και υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης, είναι για τα μπάζα. Είναι για τα μπάζα. Θυμίζω, το Μάρτιο του 2024 ο κύριος Φλωρίδης έλεγε μετεπιτάσεως και το υποστήριζε και μετά το 2024, γιατί έχουν περάσει 2 χρόνια, ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου, του χώρου, είναι για τα μπάζα. Όσοι μιλούν ότι έγινε μπάζωμα στα Τέμπη, είναι για τα μπάζα. Τι έρχεται τώρα και λέει, τι εισήγηση έκανε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, η οποία έγινε αποδεκτή και ο κύριος Θεοδόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που επηρέασαν το χώρο πλην ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Σύμφωνα με την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ακούστε, σύμφωνα με την εισήγηση του αντισαγγελέα, όχι τη δική μου, ούτε των συγγενών, ούτε των πολιτικών αρχηγών, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Έτσι, ο αντισαγγελέας αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο και γι' αυτό τον παραπέμπει. Δεν τον παραπέμπει για να δουν. Προφανώς ο αντισαγγελέας μετά από τόσο καιρό έκρινε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις παρέμβασης του κύριου Τριαντόπουλου και γι' αυτό εισηγείται την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Του καταλογίζει λοιπόν, και αυτό ζητάει να ερευνηθεί περισσότερο, ότι παρέλειψε να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης που κατήχε. Προσέξτε τώρα και το τελευταίο. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος πρέπει να παραπεμφθούν. Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής, ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, τον οποίο διαδέχτηκε στη θέση ο δικός μας ο αρχαίος, ο Δημήτρης ο Κουρέτας. Εγώ δεν θα κάνω ούτε το δικαστή, ούτε το δικηγόρο, ούτε τον οποιοδήποτε. Και καλό ήταν δεν να μην τον κάνετε. Όταν όμως έρχεται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και κρίνει από όσα στοιχεία έχει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι πιθανά ύποπτος, είναι πολύ πιθανόν να έκανε ενέργειες που δεν έπρεπε να κάνει, δηλαδή αλλίωσε το χώρο του δυστυχήματος ώστε να μην προλάβουν να συλλεχτούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από πυροσβεστική, γιατρούς, ιατροδικαστές, πυροσβέστες κτλ. Και τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης, νομίζω, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, ή πρέπει σήμερα να υποβάλει την παραίτησή του ή να ζητήσει συγγνώμη για τη δήλωση που είχε κάνει τότε, ότι όποιος λέει ότι ο χώρος μπαζώθηκε είναι για τα μπάζα. Ο αντισαγγελέας ουσιαστικά αυτό λέει, ότι επειδή από την όλη έρευνα και τις καταθέσεις προέκυψε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ο βασικός υπεύθυνος για αυτό που έκρινε ο εισαγγελέας και όχι εγώ ή οι συγγενείς ή η πολιτική αρχηγή, το επαναλαμβάνω, στέλνει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν λέω ότι είναι ένοχος, όμως υπάρχει κάποιος που λέγεται αντισαγγελέας και λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος προέκυψε ότι έχει σοβαρές ευθύνες. Και ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι όποιος τυχόν λέει ότι μπαζώθηκε ο χώρος είναι για τα μπάζα. Τελεία.

0: Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Χρήστος Βεργανέξ. Απέναντί μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Να μας ακούτε, σας κάνει καλό γιατί μαθαίνετε πράγματα, ακούτε πράγματα και γίνεστε σοφότεροι ή τουλάχιστον προβληματίζεστε σε κάποια θέματα που ακούτε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και τώρα θα πεταχτούμε μέχρι το Αίγιο για να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, τον κύριο Γιώργο Μπέσκου, για να μας εξηγήσει για ποιο λόγο αύριο οι δικηγόροι έχουν αποφασίσει να απέχουν από τα καθήκοντά τους, οι δικηγόροι στο Αίγιο, οι δικηγόροι που ανήκουν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αιγείου, για ποιο λόγο αποφάσισαν αύριο να μην πάνε στη δουλειά τους. Το λέω έτσι λίγο, εντάξει, με λαϊκό τρόπο. Κύριε Μπέσκο, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας, στους ακροατές σας. Λοιπόν, ο λόγος αυτός ο οποίος θα κάνουμε την αποχή αύριο είναι ότι επειδή στην παράλληλη έδρα Καλαβρίτων δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, ζητάνε από την παράλληλη έδρα του Αιγείου να πάνε δικαστικοί γραμματείς, στους οποίους έχουμε 3 στο πολιτικό τμήμα και είναι ήδη πολύ επιβαρημένοι. Και θα γίνει αυτό καθεστώς από ό,τι μάθαμε, για να πηγαίνουν να συμπληρώνουν, να είναι δανεικοί, να το πούμε, από το Αίγιο στα Καλάβρητα, για να συμπληρώνουν τις ελλείψεις των Καλαβρίτων.
0: Αυτό είναι ένα λεπτό. Πόσους υπαλλήλους έχει το πρωτοδικείο Αιγείου, κύριε Μπέσκο, τώρα?
1: Που μπορούν να ανεβαίνουν σε έδρα και να παίρνουν υποθέσεις στα πολιτικά δικαστήρια είναι 3.
0: Είναι 3. Και από αυτούς θα παίρνει τον έναν, είναι 2 και τους 3 και θα τους πηγαίνει.
1: Θα παίρνει τον έναν και θα τον παίρνουν και στα πολιτικά δικαστήρια και στα ποινικά, και από ό,τι μαθαίνουμε και θα πάει να γίνει καθεστώς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η παράλληλη έδρα υποτίθεται ότι πρέπει να είναι αυτοδύναμη και να μπορεί να λειτουργήσει διοικητικά. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν διοικητικά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει το Υπουργείο ή να στελεχώσει τις θέσεις όλα τα άτομα τα οποία πρέπει να είναι στα δικαστικοί υπάλληλοι ή να κάνει αναδιάρθρωση του δικαστικού χάρτη. Για να σας πω, να καταλάβετε και το απλό παράδοξο. Ναι. Η Αιγύρακη Ακράτα που είναι στο Δήμο Γιαλίας και είναι 10 λεπτά από το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου έχουν υποχρεωθεί από το Μαξίμου, να σας πω γιατί λέγα το Μαξίμου, γιατί ενώ ο Υπουργός είχε πει να υπάγονται στο πρωτοδικείο Αιγείου, άλλαξε τη διαβούλευση με εντολή από το Μαξίμου, όπως μας είπαμε, και τι γίνεται, πάνε στα Καλάβρητα οι περιοχές που είναι δίπλα στο Αίγιο. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και οι δικαστές και οι υπάλληλοι και οι δικαστικοί αστυνομικοί.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό για να το καταλάβει πιο καλά. Όχι ότι δεν το είπατε εσείς με ειχρήνια, απλά να το επαναλάβω εγώ με τεπιτάσιος που λένε. Λέει λοιπόν ο κύριος Μπέσκος, είπε μάλλον ο κύριος Μπέσκος, ότι όταν κάποιος από την Ακράτα, διορθώστε με που κάνω λάθος, ή την Αιγύρα, έχει μία δικαστική υπόθεση στο πρωτοδικείο, ο νόμος τον υποχρεώνει εδώ και πόσο καιρό, κύριε Μπέσκο?
1: Εδώ και 20 χρόνια να πηγαίνει στα Καλάβρητα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είναι.
1: 20-25 χρόνια είναι.
0: Τον υποχρεώνει να πηγαίνει για την υπόθεσή του.
1: Παραπάνω,
0: προσέξτε,
1: παραπάνω από τις ιδρύσεις.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ και πολλά χρόνια. Τον υποχρεώνει να πηγαίνει όχι από την Ακράτα στο Αίγιο, τον υποχρεώνει να πηγαίνει στα Καλάβρητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Μπέσκο? Ποιος θεωρείτε εσείς ότι έχει βάλει, δηλαδή, πιανού δάκτυλος?
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το είχαμε επισημάνει στον Υπουργό και στη διαβούλευση για το νέο δικαστικό χάρτη που είναι για την επιτάχυνση διαδικασιών, για τη μείωση κόστων και εξόδων. Ο Υπουργός είχε δεχτεί και στη διαβούλευση είχε αναφερθεί ότι η Αιγύρα και το Αίγιο θα υπάγονται στην παράλληλη και η Ακράτα θα υπάγονται στην παράλληλη έδρα Αιγείου. Και ως διαμαγείας μετά από ότι εξεργαστήκαν και μας είπαν ότι το Μαξίμου έγινε αυτό, γιατί ζητήσανε το Καλαβριτινή, η Αιγύρα και άλλαξε διαβούλευση και ξαναεπιστρέψανε πάλι η Αιγύρα και Καλαβρίτα, Αιγύρα και Ακράτα.
0: Άρα ενώ λέτε στο αρχικό σχέδιο του κύριου Φλωρίδη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήταν να γίνει αποδεκτό το εύλογο, όπως το ακούω εγώ και φαντάζομαι όπως το ακούν και οι ακροατές, το εύλογο έτοιμά σας, οι Ακρατινοί, οι Αιγυράτες και όλοι αυτοί να έρχονται στο Αίγιο για τις υποθέσεις και όχι στα Καλαβρίτα. Και είπε να συνεχιστεί το καθεστώς να πηγαίνουν στα Καλάβρητα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι παράδοξο. Να έχεις πρωτοδικείο στην πόλη σου, να είσαι σε μία πόλη και να σε στέλνουν σε άλλη πόλη 2 ώρες μακριά, 1,5 να δικαστείς. Και αυτό ταλαιπωρεί και τους πολίτες και τους πάντες. Και τώρα λοιπόν, ποιο είναι το παράδοξο?
0: Καταρχάς, μιλάμε για Δήμο Αιγυαλίας. Η Ακράτα ανήκει στο Δήμο Αιγυαλίας. Πώς την ευχή το στέλνεις αυτούς που είναι από το Δήμο Αιγυαλίας και τους στέλνεις στο Δήμο Καλαβρίτων?
1: Δεν γιατί είναι πολιτικές σκοπιμότητες. Να τα πούμε καθαρά τα πράγματα και ναι, να ξέρουν να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές αυτό.
0: Επειδή ξέρω, ότι, κύριε, ναι, επειδή ξέρω ότι τα λέτε χήμα γενικώς, κύριε Μπέσκου, και δεν. Ούτε κρατιέστε, ούτε συγκρατήστε.
1: Τα λέω όπως
0: όπως είναι και τις προσέγγιζε σχήμα. Υπάρχει περίπτωση αυτό το καθεστώς που υπήρχε μέχρι τώρα και συνεχίζει να υπάρχει. Εξυπηρετεί τους δικηγόρους Καλαβρίτων. Και τους δικηγόρους Καλαβρίτων, μάλλον.
1: Με πιο πολλοί δικηγόροι μένουν στην Ακράτα και στην Αιγύρα. Δηλαδή, νομίζω τρεις οι δικηγόροι στα Καλάβρητα. Απλά αυτό γίνεται για λόγους πολιτικούς, για να δικαιολογήσει την, από πλευρά αριθμών, την ύπαρξη παράλυσης έδρας στα Καλάβρητα. Να σας πω, αν καταλάβετε, το 60-70% των υποθέσεων που εισάγονται είναι από την Αιγύρα και από την Ακράτα. Δηλαδή, τώρα για υποθέσεις που είναι στην Αιγύρα και στην Ακράτα και αφορούν το Δήμο Γιαλίας, πάνε στα Καλάβρητα και επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ζητάνε ενισχύσεις από το πρωτοδικείο του Αιγαίου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είναι και με αποτέλεσμα να αποδυναμώνουν και το Αίγιο και να υπάρχει φόρτος και στους δικαστικούς υπαλλήλους μεγάλους και στους δικαστές σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ είχα μιλήσει με τον κύριο Φλωρίδη, και μου είπε για αυτό το πράγμα σε κατευθείαν συνόμιλο ότι αυτή η κατάσταση εκεί πέρα είναι μια μαύρη τρύπα του δικαστικού χάρη και θα την αλλάξει. Αν δεν βλέπω να αλλάζουν τίποτα. Και αντί να αλλάζουν, το επιδεινώνουν. Και γι' αυτό λέω, κάναμε και εμείς την αποχή, να γίνει σε όλους σαφές. Στείλαμε αναφορά και στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον πρόεδρο του Εφετείου και στον πρόεδρο της Διεύθυνσης στην Πάτρα, σε όλους, για να καταλάβουν αυτή την παθογένεια. Δεν μπορεί, κύριε Βεργαλενάκη, να έχεις ένα δικαστικό μέγαρο σύγχρονο, το οποίο είναι 10 λεπτά από το νέο δρόμο από την Αιγύρα και την Ακράτα, και να αναγκάζονται οι πολίτες να πηγαίνουν της Αιγύρας και της Ακράτης, της Ανατολικής Ακαΐας, να πηγαίνουν στα Καλάβρητα, που είναι άλλος δήμος, είναι μια μισή ώρα, μία ώρα και
0: είναι άλλος
1: δρόμο,
0: δήμος.
1: Καμία σχέση, δήμος. Και να πηγαίνουν απάνω. Αυτός είναι ο δικαστικός χάρτης, αυτός είναι ο εξυγχρονισμός, αυτή είναι η μείωση εξόδων και ταλαιπωρίας στον κόσμο. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ τα λέω απλά, γιατί ώρες-ώρες σε βγάζει απόγνωση. Και τώρα δεν μπορείς να υποχρεώνεις δικαστικούς υπαλλήλους με πράξη να πηγαίνουν στα Καλάβρητα, γιατί η πολιτεία δεν κάνει τα αυτονόητα.
0: Ναι. Πέστε μου κάτι, είπατε λίγο νωρίτερα, αν άκουσα καλά και αν κατάλαβα καλά, ότι περίπου το 60% ίσως και παραπάνω ενδεχομένως των υποθέσεων που εκδικάζονται στην παράλληλη έδρα των Καλαβρίτων αφορούν υποθέσεις που είναι της Ανατολικής Αιγυάλιας.
1: Είναι Αιγύρας και Ακράτας, ναι, έτσι.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν είχε γίνει δεκτή η αρχική προφορική πρόταση του κύριου Φλωρίδη και ερχόντουσαν μάλλον στο πρωτοδικείο Αιγύου και οι υποθέσεις Ανατολικής Αιγυάλιας, το πρωτοδικείο Καλαβρίτων θα λειτουργούσε λίγο εκ του περισσού ή θα αρκούσε να είναι και μόνο ειρηνοδικείο?
1: Θα μπορούσε να είναι μια παράλληλη έδρα στο πρωτοδικείο του Αιγύου στην Ανατολική Αχαΐα, που είχαμε ζητήσει και εμείς αυτό.
0: Ναι. Αλλά έτσι θα γκρίνιαζαν οι Καλαβριτινοί μετά.
1: Εντάξει, το ξέρω. Άμα το θέμα όμως είναι ή κάνουμε δικαστικό χάρτη με εξορθολογισμό ή κάνουμε με πολιτικές σκοπιμότητες. Η κυβέρνηση έχει διαλέξει το δεύτερο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται όλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δικαστική αστυνομία που πάνε από την Πάτρα στα Καλάβρητα κάθε μέρα, τα παιδιά έχουν ένα μισθό συγκεκριμένο και ένα μεγάλο μέρος του μισθού του φεύγουν για να πηγαίνουν κάθε μέρα μετακινήσεις από την Πάτρα στα Καλάβρητα. Δύο δικαστικοί αστυνομικοί. Καταλάβατε. Λοιπόν,
0: αυτοί δεν παίρνουν για τη μετακίνησή τους, δεν παίρνουν οδηπορικά έξοδα.
1: Από ό,τι γνωρίζω, τα έξοδα που έχουν δεν ανταποκρίνουν σε καμία περίπτωση τα πραγματικά έξοδα και δεν έχουν ενισχυθεί και αυτοί. Και κάτι νομίζω ανάλογο ισχύει για τους δικαστές. Υπάρχει ένα θέμα και εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα θα ήταν, υποθέτω κύριε Μπέσκο, θα ήταν υπερβολικό να υπάρχει πρωτοδικείο και στο Αίγιο που να περιέχει την Ανατολική Αιγυάλια και να υπήρχε και πρωτοδικείο και στα Καλάβρητα.
1: Εμείς ζητήσαμε και είχαμε ζητήσει εξ αρχής να υπάρχει πρωτοδικείο και Ανατολικής Αχαΐας, γιατί η Αχαΐα, επειδή ήταν ο νομός που είχε τρία πρωτοδικεία και έχει από τις μεγαλύτερες γεωγραφικές εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, και από αριθμό υποθέσεων θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να υπάρχουν δύο πρωτοδικεία της Πάτρας και της Ανατολικής Αχαΐας, το οποίο θα βοηθούσε και στον εξορθολογισμό των των εξόδων και την ταλαιπωρία του πολίτη θα είχε αποφευθεί και θα γινόταν και πιο γρήγορα η απονομή της δικαιοσύνης.
0: Με έδρα στο Αίγιο, φυσικά, έτσι.
1: Ναι, με έδρα στο Αίγιο, ναι.
0: Ναι, αλλά τότε σας ξαναλέω, θα γκρίνιαζαν οι Καλαβριτινοί. Ωραία,
1: οι Καλαβριτινοί
0: να πάνε στο Αίγιο.
1: Για ιστορικούς λόγους. Εντάξει, από εκεί πέρα, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα το Καλάβρητα. Το θέμα είναι, άμα θέλει ο Υπουργός να έχει τα Καλάβρητα, να δώσει δικαστικούς υπαλλήλους και να προχωρήσει σε διαδικασίες οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν και όχι να υποβαθμίζεται η δυναμική σε άλλα παράλληλες έδρες. Αυτό είναι αδιανόητο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορούν να τα αποκλειστούν σε αυτό και δεν εφαρμόζει δικαστικός χάρτης σωστά, γιατί άλλαζε τα δικαστικός χάρτης και όχι να ταλαιπωρούνται οι πολίτες περισσότερο και οι δικαστές και όλοι, πρέπει κάτι να γίνει. Γι' αυτό κάνουμε εμείς την αποχή, έχουμε στείλει παντού τα υπομνήματα και ζητάμε να κάνουμε το αυτονόητο.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ένα τελευταίο ερώτημα, μία σύντομη απάντηση και σας απελευθερώνω, κύριε Μπέσκο. Με εκείνη την περίφημη πριν από 1-1,5 χρόνο, νομίζω ενδεχομένως να είναι και 2, που είχε κάνει τις αλλαγές ο κύριος Φλωρίδης με άξονα και κύριο βασικό στόχο την πολύ πιο σύντομη απονομή δικαιοσύνης. Έχει γίνει τίποτα ή μία ή άλλη?
1: Να σας πω κάτι και αυτό είναι, να καταλάβετε. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά κάποια μεγάλη αλλαγή. Θα ήθελα οι αιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων πάνε σε μεγαλύτερες δικασίες και πολλοί δικαστές καθυστερούν εύλογα να βγάλουν αποφάσεις, γιατί όταν έχεις να τους μετακινήσεις από την Πάτρα στα Καλάβρητα, να κάνουν έδρες, διακοπές και να ασχολούνται κάθε τέταρτη και πέντε μέρα σε μετακινήσεις, κάνουν πολύτιμο χρόνο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ορθολογικά καλύτερος για να μπορέσουν να μελετήσουν τις υπογραφές και να βγάλουν και αποφάσεις. Καταλάβατε, όλα πάνε αλυσιδωτά. Και προφανώς δεν καταλαβαίνω. Θέλουν λοιπόν για πολιτικούς λόγους να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν και ταλαιπωρούν τον κόσμο και τους πολίτες. Πρέπει και να το καταλάβουν. Όταν μου είχε πει εμένα και ο Σωρίδης ότι είναι μαύρη τρύπα για το δικαστικό χάρτη, αυτή τη μαύρη τρύπα πρέπει να την κλείσει. Τέλος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέσκο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δίκιο έχει ο κύριος Μπέσκος και οι δικηγόροι και οι υπάλληλοι που φωνάζουν, γιατί παίρνει έναν από το Αίγιο και του λέει: θα άρχισε 5, 10, 15 φορές τη βδομάδα να εδικάζεις. Είναι υπάλληλοι που έχουν αρμοδιότητα, εξειδίκευση, να το πω έτσι, για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, για να είναι την ώρα που εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις να είναι πάνω. Ξέρουν να γράφουν, να κάνουν, να κρατάνε πρακτικά οτιδήποτε. Έτσι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι δικοί υπάλληλοι. Αυτό είναι κάποιοι εξειδικευμένοι. Και λέει λοιπόν τώρα. Θα άρχεστε εσείς, επειδή δεν έχουμε στα Καλάβρητα και γίνονται αρκετές δίκες και στα Καλάβρητα, γιατί γίνονται όλες οι δίκες που αφορούν την Ανατολική Αιγιάλια στα Καλάβρητα, θα παίρνω υπαλλήλους από το Πρωτοδικείο Αιγείου, έναν ή δύο, κάποιες, κάμποσες προφανώς, όχι μόνο κάποιες μέρες την εβδομάδα, και θα τους πηγαίνω στα Καλάβρητα. Λέω εγώ τώρα, όπως το άκουσα, έχει δίκιο ο κ. Μπέσκος, όταν το 60% χοντρικά των υποθέσεων στο Πρωτοδικείο Καλαβρίτων αφορούν υποθέσεις της Ακράτας και της Αιγύρας, πώς διάλο παίρνεις τον Ακρατινό από το Δήμο Αιγιάλιας και τον υποχρεώνεις να πάει στο δικαστήριο των Καλαβρίτων που είναι σε άλλο Δήμο? Όμως εάν καταργείται το Πρωτοδικείο Καλαβρίτων, και αυτό φαίνεται ότι ήταν πιο σωστό, λέω, μην με κυνηγάτε η Καλαβριτινή, αλλά το να τελειώσω, λέω, αν με βάση όσα είχαν γίνει πριν από 1-2 χρόνια με τις συγχωνεύσεις και όλα αυτά περί ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης κλπ. Κλπ. Καταργείται το Πρωτοδικείο Καλαβρίτων και μεταφερόταν η έδρα του στο Πρωτοδικείο Αιγείου και έμενε μόνο η Ειρηνοδική, ας πούμε, στα Καλάβρητα, θα ξεσηκώνονταν οι Καλαβρητικοί. Προσέξτε, και αυτοί θα είχαν δίκιο, γιατί το 70-80% των υποθέσεων των Καλαβρητινών θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Αίγιο. Είναι Μανίκη και ο Καλαβριτινός, ή από το Μάνεση ή από οπουδήποτε, από όποια πλευρά των Καλαβρίτων, και να πηγαίνει στο Αίγιο. Άρα έπρεπε να βρεθεί μία μέση λύση. Τη μέση λύση δεν μπορώ να τη βρω εγώ, ούτε καν να την προτείνω. Δεν είμαι, λέω κάτι, αλλά δεν έχω να προτείνω. Δεν έχω να προτείνω γιατί δεν είμαι ειδικός. Ο κύριος Φλωρίδης και η επιτροπή που είχε βάλει έπρεπε σε κάποια συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος να έχουν προβλέψει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και να τα έχουν λύσει. Αλλά αν και εφόσον είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο Γιώργο Μπέσκο, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι λέει ψέματα, ο κύριος Μπέσκος, ότι είναι μαύρη τρύπα αυτό να πηγαίνουν οι της Ανατολικής Αιγιάλιας στα Καλάβρητα και θα το καταργήσουμε, και υπήρξε στη συνέχεια παρέμβαση, όπως είπε ο κύριος Μπέσκος, από το Μαξίμου, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά αυτό που είπε ο κύριος Μπούρας για τους φοιτητές, τους φοιτητές τους ίδιους, και το θέμα τους είχε φτάσει στη Βουλή. Θα μιλήσουμε με την ανεξάρτητη βουλευτή, κυρία Μυρτό Κοροβέση, που από τον Αύγουστο είχε θέσει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω, θα μας τα πει η ίδια, αν πήρε απάντηση ή όχι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο. τώρα στο Κουρδιστό Πορτοκάλι. Όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, Πελοπόννησος FM 103,9, πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής που νομίζω είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς αφορά και γονείς και φοιτητές και πανεπιστημιακούς και τους πάντες όλους. Λοιπόν, έγινε μεγάλος ντόρος από την αποκάλυψη του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαν βγει και στοιχεία, είχαν βγει και από την Πελοπόννησο και μετά αναδημοσιεύθηκαν από πολλές αθηναϊκές κεντρικές εισαγωγικά εφημερίδες για το γεγονός ότι 400 φοιτητές δεν προσήλθαν να εγγραφούν από τους πρωτοετής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτι που αποτυπώνει για μία ακόμα φορά το πρόβλημα που υπάρχει με τα ακριβά ενοίκια ή, για να μην λέμε μόνο για τα ενοίκια, το κόστος ζωής, γιατί δεν είναι μόνο τα ενοίκια. Δηλαδή, ακόμα και αν ένας γονιός μπορούσε να βγάλει το ενοίκιο, είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το ενοίκιο. Θέλει ένα μηνιάτικο σχεδόν για να έχει κάποιος το παιδί του να σπουδάζει αλλού. Και επειδή δυστυχώς έτσι όπως τα έχουν κάνει τα πράγματα, υπάρχουν πολλές οικογένειες που είναι σε αυτή τη θέση, το λέγαμε και χθες, και δεν είναι μόνο οι 400 που είπε ο κ. Μπούρας, θα υπάρχουν και άλλοι που γράφτηκαν, αλλά δεν θα έρχονται. Ή θα έρχονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Θα έρχονται, θα παίρνουν τα βιβλία, θα παρακολουθούν, θα έρχονται να κάνουν. Αν είναι κανένας καθηγητής, τους πει κάτι, αυτός είναι καλός, και θα επιστρέφουν πάλι στον τόπο τους. Θα μένουν σε κανένα φίλο τους που έχει το σπίτι τους ή στην Πάτρα. Συν το γεγονός ότι σίγουρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα μόνο στην Πάτρα. Περιμένω και από άλλους Πρυτάνης να βγουν όπως ο κύριος Μπούρας και να δώσουν στοιχεία. Λοιπόν, η Μυρτώ Κοροβέση είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι βουλευτής, ανεξάρτητη βουλευτής. Το καλοκαίρι του 2026 έγινε βουλευτής, μην μπερδεύεστε, δεν έγιναν εκλογές τότε. Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, η οποία παρεπιπτόντως στις εκλογές του 2023 ήταν η νεότερη υποψήφια βουλευτής από όλα τα κόμματα σε ηλικία μόλις 25 ετών. Κυρία Κοροβέση, συγγνώμη που λέω την ηλικία σας, αύριο όμως έχετε πρόβλημα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω πει τόσες φορές μόνη μου την ηλικία μου που δεν θα μπορώ να την κρύψω ποτέ, οπότε ελεύθερα μπορείτε να την πείτε.
0: Ωραία, λοιπόν, τώρα είστε 28. Λοιπόν, έλεγα, η κυρία Κοροβέση πήρε τη θέση του παρετηθέντος τότε Γιώργου Καραμέρου, ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σπύριτζης, που ήταν πρώτος επιλαχών, δεν αποδέχτηκε να μπει στη Βουλή και έτσι τη θέση την πήρε η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση από τον Αύγουστο ως μπροστάρισα με συνυπογραφή 4 ακόμα ανεξάρτητων βουλευτών, λέω και τα ονόματά τους, του κυρίου Αυλονίτη, της κυρίας Μάλαμα, της κυρίας Πούλου και της κυρίας Τζάκρη, είχαν καταθέσει ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Σωστά.
0: Την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Υπουργό Οικονομικών και ποιον άλλον, θυμίστε μου, κυρία Κοροβέση.
1: Και την κυρία Ζαχαράκη.
0: Και την κυρία Ζαχαράκη, σωστά, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο και την απόγνωση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες. Δηλαδή, αυτά που εμείς λέμε τώρα και κάποιοι δήθεν τώρα, μετά που βγήκε ο κύριος Μπούρας, θυμήθηκαν να πούν ότι ακριβά τα ενίκια και τι κρίμα και τα παιδιά και δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και όλα. Η κυρία Κοροβέση, επειδή βέβαια είναι και πολύ πιο κοντά σε αυτή την ηλικία και μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους το τι σημαίνει ένας γονιός να λέει στο παιδί του, παιδί μου δεν μπορώ να πάω να σε στείλω, και ένα παιδί να σέβεται αναγκαστικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, αυτό που του λέει ο πατέρας, το ότι μπήκες κάπου αλλά δεν θα μπορέσεις να σπουδάσεις, έγκαιρα είχαν κάνει παρέμβαση. Θα μας πει ίδια τι είχαν πει. Ερώτηση, κυρία Κοροβέση. Καταρχάς, χαρά μας και τιμή μας που σας έχουμε εδώ στον Πελοπόννησος FM.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μου δίνετε την δυνατότητα και οι ίδιοι εσείς πρώτοι απ' όλα αναδεικνύετε μάλλον αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και για μια ολόκληρη οικογένεια, διότι το βάρος είναι δυσβάσταχτο και για τους γονείς.
0: Ναι. Απάντηση σε αυτή την ερώτηση που είχατε κάνει τον Αύγουστο έχετε πάρει, κυρία Κοροβέση?
1: Όχι, δεν έχω λάβει. Δεν έχω λάβει απάντηση ακόμα τουλάχιστον. Αν δεν λάβω απάντηση, θα τη μεταφέρω στη Βουλή ως επίκαιρη ερώτηση. Και αν λάβω απάντηση, σε κάθε περίπτωση θα την δημοσιοποιήσω, διότι αυτό το follow-up είναι πολύ σημαντικό, όχι για μένα, αλλά κυρίως για όλους τους φοιτητές και τους γονείς που βρίσκονται σε αυτή την θέση.
0: Ναι, Ναι. Σε τίτλους, λέω μόνο για τους ακροατές μας, στο κείμενο της ερώτησης των τεσσάρων βουλευτών, που την πρωτοβουλία έχει η κυρία Μεζητό Κοροβέση, έγραφαν κάλυψη μόλις 4,6% σε εστίες. Από τους περίπου 200.000 φοιτητές που σπουδάζουν εκτός έδρας, μόνο 9.000 περίπου εξασφαλίζουν θέσεις σε δημόσια φοιτητική εστία. Ενίκια σοκ έως 790 ευρώ, ανεπαρκές επίδομα και αδιέξοδο οικογενειών, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, και αυτό το γκρίζο τοπίο που υπάρχει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που κάνει κάποιους να προτιμούν να κάνουν Airbnb τα δωμάτια τους, είτε νόμιμα είτε παράνομα, και να μην τα δίνουν κοινώς στην αγορά. Είχα συζητήσει και συγκεκριμένα πράγματα, να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα, σαφές χρονοδιάγραμμα για παράδοση νέων δημόσιων φοιτητικών εστιών, ρύθμιση ιδιωτικής αγοράς, αξιοποίηση του προγράμματος ανακαινίζω, ενοικιάζω, πολύ σωστό, ώστε διαθέσιμα κίνητα να πηγαίνουν και σε φοιτητές, αλλά με προσιτό μίσθωμα, και εντατικοποίηση ελέγχων για αποτροπή παράνομη ή αδύνατων χρεώσεων πέραν των επίσημων μισθωτηρίων. Κυρία Κοροβέση, βλέπετε, δηλαδή, θεωρείτε ότι θα ανταποκριθεί, δεν λέω να ανταποκριθούν στη δική σας ερώτηση, βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση από την πολιτεία, ή είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς οξύνεται, γιγαντώνεται και απλά το κοιτάμε και το παρατηρούμε και το επισημαίνουμε?
1: Εγώ να το πάρω λίγο από την αρχή. Τα είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, αλλά για εμένα που είμαι και πιο κοντά στην ηλικία με τους φοιτητές, και μπορώ να καταλάβω και το άγχος και την οικονομική πίεση των γονέων, είναι αδιανόητο ότι κάποιος χρειάζεται σήμερα να επιλέξει ανάμεσα στις σπουδές και στο ενίκιο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι το κόστος διαβίωσης και μεγάλο μέρος αυτού, το στεγαστικό πρόβλημα και τα ενίκια, έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που φαίνεται, και ο κύριος Μπούρας το ανέδειξε χθες, αλλά φαίνεται και όχι μόνο από τους φοιτητές που δεν εγγράφηκαν καν στις σχολές τους, φαίνεται, αν το κοιτάξουμε πανελλαδικά, και από τους φοιτητές που έχουν μεν εγγραφεί στη σχολή, αλλά δεν μπορούν στην πραγματικότητα να φοιτήσουν, παρά πηγαίνουν μόνο για να δώσουν μαθήματα, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτό.
0: Σωστά. Αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Άρα,
1: τι γίνεται στην πραγματικότητα? Ενώ ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί που μόλις έχει τελειώσει την τρίτη ηλικίου, νιώθει χαρά και δικαίωση από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ταυτόχρονα έρχεται και ένας δύσκολος υπολογισμός. Ο υπολογισμός αυτός ποιος είναι? Μπορεί η οικογένεια να αντέξει το κόστος ενός σπιτιού σε μια άλλη πόλη? Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο έτσι υπάρχει και αυτή η φτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη, αλλά για να μην χρησιμοποιώ και τέτοιες λέξεις, βλέπουμε ότι είναι οξυμένη η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν φαίνεται να επιλύεται, αντιθέτως φαίνεται ταυτόχρονα να δυσκολεύει και να δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει διότι πράγματι καταλυτικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει τα Airbnb. Για παράδειγμα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που λέμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν και φοιτητές, τους οποίους εγώ γνωρίζω στην Πελοπόννησο. Έχω μιλήσει με τέτοιους φοιτητές σε μια μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα για την ακρίβεια, που μπορούν να νοικιάσουν σπίτι από Σεπτέμβρη μέχρι Μάιο. Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη, μετά οι διοκτήτες θα θέλουν το σπίτι για να το ενοικιάσουν σε τουρίστες. Άρα πρέπει να φύγουν από το σπίτι. Δηλαδή είναι πολύ και καλυμμένο το πρόβλημα.
0: Φοβερά
1: και υπάρχει
0: πράγματα,
1: και πάρα πολύ.
0: Και
1: αν
0: φτιάχνουμε
1: το στεγαστικό, είναι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Που εντωμεταξύ, αν δούμε και τον παιδευτικό ρόλο που έχει ένα πανεπιστήμιο, και τον παιδευτικό και τον εκπαιδευτικό, όταν ένας φοιτητής πηγαίνει μόνο για να δώσει μαθήματα και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα εργαστήριά του, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει και ο εκπαιδευτικός ρόλος του ίδιου του πανεπιστημίου ως προς τα εργαλεία και τα εφόδια που θα έχει ένας νέος άνθρωπος στη μετέπειτα πορεία της επαγγελματικής του ζωής. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να μείνουμε πολύ σοβαρά. Κανένας νέος δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα της μάθησης. Κανένας νέος δεν πρέπει να σκέφτεται και κανένας γονιός αν θα μπορεί να στηρίξει το παιδί του να σπουδάσει αυτό που έχει ονειρευτεί. Γιατί αυτό πλέον καταλήγει και την έννοια της δημόσιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, για ποια δημόσια εκπαίδευση μιλάμε στο κάτω-κάτω της ημέρας, αν τα ενίκια και το κόστος διαβίωσης είναι τόσο δυσανάλογα ακριβά που μια οικογένεια δεν μπορεί να το στηρίξει.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό τώρα που περιγράψαμε και που καταλαβαίνουν οι ακροτές μας, λέμε δωρεάν δημόσια εκπαίδευση τριτοβάθμια, έτσι, σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πού είναι το δωρεάν και πού είναι το δημόσιο, όταν ένα παιδί δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει? Πού είναι το δημόσιο και το δωρεάν?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπατε κι εσείς. Αυτό λέτε κι εσείς, μάλλον.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το κομμάτι των φοιτητικών εστιών. Ότι, όπως είπατε, μόνο το 4% των φοιτητών μπορούν αυτή τη στιγμή να μείνουν σε φοιτητικές εστίες και μένουν σε φοιτητικές εστίες, και σε απόλυτους αριθμούς μόλις 9.000 φοιτητές από τους 200.000. Και ξαναλέω ότι αυτό το κομμάτι είναι πέρα από ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ταυτοχρόνως, διότι αφενός καταλύεται η πορεία, ή τέλος πάντων δυσκολεύει πολύ η πορεία ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου που έχει ονειρευτεί τη ζωή του με έναν τρόπο, που μπορεί να την υλοποιήσει μέσω της εισόδου του στο πανεπιστήμιο, και αυτή η είσοδος δυσκολεύει, καταλύεται.
0: Ναι, συμφωνώ, κυρία Κοροβέση, καταλύονται τα πάντα, γιατί δεν είναι δυνατόν π.χ. εγώ να έχω ένα μισθό 800, 900, 1000 ευρώ και να μην μπορεί να πάει το παιδί μου να σπουδάσει, και να υπάρχουν άλλοι που μπορούν το παιδί τους να πάει να σπουδάσει. Πρέπει και τα δύο παιδιά να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν.
1: Φυσικά. Μα εξάλλου είναι συνταγματικό δικαίωμα αυτό, δηλαδή ειλικρινά το λέω, και θα το λέω μέχρι τέλους, και γι' αυτό το λόγο σήμερα κατέθεσα και δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση ακριβώς για το ίδιο θέμα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια, ειδικά της επαρχίας, που φαίνεται ότι δείχνουν μια τάση προς ερήμωση. Όλο αυτό το κομμάτι, αν το πιάσουμε με το πανεπιστήμιο, τις οικονομικές δυσκολίες, την επαρχία και την περιφερειακή ανάπτυξη που προφανώς δυσχεραίνεται, βλέπετε ότι κυκλώνει ένα φάσμα γενικώς, ενός γενικότερου προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να εκφράζουμε απόψεις για το δημογραφικό όταν δεν έχουμε λύσει, για παράδειγμα, αυτό. Πώς παιδιά θα πάνε να χτίσουν τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής της και φοιτητικής ζωής εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλο αυτό που κάναμε, κυρία Κοροβέση, είναι, να το πω έτσι, πικρή διαπίστωση. Τώρα, πάμε παρακάτω. Και να σας ρωτήσω ευθέως, και ως βουλευτή και ως δικηγόρο και ως νέο άνθρωπο, γιατί ξαναλέω, είστε μόλις 28 ετών, τι βλέπετε μπορεί να γίνει κάτι? Από πού έχει ξεκινήσει το πρόβλημα? Έχει ξεκινήσει ότι έχει φτωχοποιηθεί, γιατί ακόμα και 8-9 κατοστάρικα να παίρνει μια μερίδα, φτωχοποίηση είναι σε σχέση με το πού έχουν φτάσει οι υπηρεσίες. Έχει φτωχοποιηθεί μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, του εργατικού δυναμικού, το λέω έτσι πιο πλατιά, και πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε? Βλέπετε κάποια άλλη λύση? Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Αφενός το οικονομικό πρόβλημα και αυτές οι έντονες οικονομικές ανισότητες που βιώνουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι ένα από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο στοιχείο του προβλήματος, διότι, όπως είπατε εσείς, δεν διανοείται ένας άνθρωπος να λαμβάνει μισθό κοντά στα 1000 ευρώ, κατώτατο, υπενθυμίζω, είναι κάτω από 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή, και να καλείται να σπουδάσει το παιδί του ένας μονογονέας, για παράδειγμα, ή και μια οικογένεια σε μια πόλη εκτός της πόλης διαμονής των γονέων, που πρέπει να πληρώνει ενίκιο, για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το μήνα.
0: Άρα, μπορεί, κυρία Κοροβέση, συγγνώμη σας δεκόπτω, μπορεί αυτός με το χιλιάρικο να σπουδάσει, αρκεί όλο το μισθό του να τον δίνει στο παιδί του που θα σπουδάσει. Αυτός όμως πώς θα ζήσει?
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να ζήσουν δύο άνθρωποι σε δύο διαφορετικά σπίτια με 1000 ευρώ. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε και τον τεράστιο πληθωρισμό, δηλαδή από πού να το πιάσουμε, από τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι την τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή. Όπου επίσης ένας νέος φοιτητής, αν σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που μένει, ενδέχεται να πρέπει να κάνει χιλιόμετρα. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι των έντονων οικονομικών προβλημάτων που βιώνει σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια είναι προφανώς ένας από τους σημαντικότερους λόγους που υπάρχει το φαινόμενο που αναλύουμε με τους φοιτητές. Από εκεί και μετά, προφανώς δεν διευκολύνει καθόλου, αντιθέτως δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση, όπως είπαμε, το Airbnb και η Golden Visa. Η Golden Visa ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα. Εγώ το έχω πει και δημόσια και θεωρώ ότι μια μεγάλη μέρα της αντιπολίτευσης το πιστεύει αυτό, ότι θα πρέπει να ληφθούν πραγματικά μέτρα για τον περιορισμό του Airbnb και της Golden Visa εκεί όπου υπάρχει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα και γιατί όχι και εκεί που υπάρχουν και φοιτητές που ψάχνουν να βρουν σπίτια και δεν μπορούν να φοιτήσουν στα πανεπιστημιά τους. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν μέτρα. Στην ερώτηση που είχαμε καταθέσει ήδη από τον Αύγουστο, εμείς λέγαμε για την διεύρυνση ή την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου του στεγαστικού επιδόματος, ώστε να μην χάνουν την ενίσχυση νοικοκυριά λόγω οριακών αυξήσεων στον ονομαστικό μισθό. Είχαμε ρωτήσει για το ακριβές χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και κατασκευής και παράδοσης νέων φοιτητικών εστιών. Θεωρώ ότι...
0: Κυρία Κοροβέση, ακόμα και αυτά που είπατε, δηλαδή που διάβασα νωρίτερα στην ερώτηση που είχατε κάνει τον Αύγουστο στη Βουλή στους τρεις υπουργούς, έχετε πράγματα, τουλάχιστον εγώ σε ό,τι με αφορά προσωπικά, τα θεωρώ ότι είναι πράγματα που γίνονται. Δηλαδή δεν είπατε εξωπραγματικές, δεν προτείνατε εξωπραγματικές λύσεις. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Το αξιοποίηση του ανακαινίζω νοικιάζω, ώστε να υπάρχουν ακίνητα που να διοχετεύονται σε φοιτητές με πραγματικό μίσθωμα. Και κάποια άλλα είναι πράγματα που γίνονται. Πολύ φοβάμαι όμως, κυρία Κοροβέση, έχω και μηνύματα κάποιων ακροτών που μου λένε, να το θέσω και υπόψη σας, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους όπου θέλουν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι κάνουν τα παιδιά αυτών που δεν μπορούν με πόνο ψυχής να τα στείλουν να σπουδάσουν.
1: Εμένα αυτό, αν πραγματικά συμβαίνει και αν πραγματικά είναι αληθές, είναι κάτι που με λυπεί πάρα πολύ. Δεν γίνεται να κρίνουμε εξ ιδίων τα λότρια επουδενή. Όταν ειδικά μιλάμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση, στην εκπαίδευση, πρέπει να είναι αναφέρετο σε κάθε πολίτη, από όπου και αν προέρχεται. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Πρέπει να είναι τόσο απόλυτο όσο το εκφράζω τώρα. Και για μένα, επειδή με ρωτήσατε πριν αν γίνονται πράγματα, αν μπορούν να γίνουν πράγματα στην επίτευξη της λύσης του φαινομένου, για μένα η απάντηση είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να γίνουν πάντα πράγματα. Προφανώς μπορεί να μην γίνει το άσπρο μαύρο, αλλά όταν υπάρχει πολιτική βούληση με απλά βήματα τα οποία προαναφέραμε και συζητήσαμε και μαζί εδώ, θα μπορούσε ενδεχομένως το φαινόμενο να μην είναι τόσο σκληρό όσο είναι στην πράξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα, μας κρατάτε ενήμερος. Κυρία Κοροβέση, πριν σας απελευθερώσω, θα μου επιτρέψετε ένα αμιγώς πολιτικό ερώτημα?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Κοροβέση, τώρα για τους ακροτές, είχε εκλεγεί, ήταν μάλλον δεύτερη επιλαχούσα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκε όταν έγινε, όταν ορκίστηκε βουλευτής το καλοκαίρι του 2026, γιατί τότε είχε πάει και μάλιστα νομίζω είχατε και θέση αντιπροέδρου στους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
1: Ναι, σωστά.
0: Φύγατε όμως και από εκεί, γιατί όπως είχατε πει, είδατε πολλές δυσλειτουργίες και πράγματα που δεν σας άρεσαν, δεν σας ικανοποιούσαν κτλ. Ερώτηση: στις επόμενες εκλογές θα κατέβετε πάλι υποψήφια, και αν ναι, με ποιο κόμμα, αν έχετε αποφασίσει?
1: το με ποιο κόμμα είναι κάτι που δεν είμαι σε θέση να το ανακοινώσω ακόμα. Προφανώς συζητήσεις γίνονται. Θα ήθελα να κατέβω και να είμαι παρούσα στις επόμενες εκλογές. Όχι αμιγώς με όρους εγωιστικούς ή ωφελημιστικούς, δηλαδή που μπορώ εγώ να εκλεγώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ μακριά από μένα, αλλά κυρίως με όρους πολιτικής στράτευσης, προκειμένου να επιτευχθεί επιτέλους η πολιτική αλλαγή σε όλες τις κακοτοπιές και τις δυστοπίες που συζητάμε και τόση ώρα, και υπάρχουν και άλλες τόσες μετά την 7ετή, 8ετή πλέον διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θεωρώ ότι θα ήθελα να είμαι υποψήφια, εφόσον και αν έχω να εισφέρω σε έναν κοινό σκοπό για την πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας συγχαίρω και δημοσίως για την πρωτοβουλία που είχατε πάρει μαζί με τους άλλους, αλλά ξέρω ότι εσείς είχατε έτσι την πρωτοβουλία για να στείλετε τη συγκεκριμένη επιστολή. Ξέρω ότι το παρακολουθείτε το θέμα και ξέρω ότι το παρακολουθείτε, κυρία Κοροβέση, όχι για την τιμή των όπλων ή για να φαίνεται ότι η Κοροβέση έκανε αυτό, αλλά γιατί και λόγω ηλικίας και λόγω το νιώθετε αυτό που κάνετε στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για τα λόγια σας και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία Κοροβέση. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

Λοιπόν, να τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Ο κ. Θεοντόπουλος ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, όπου εκλεγόταν, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή της υπόθεσής του και του ιδίου στο ειδικό δικαστήριο. Σε ανάρτηση του λέει ότι διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα, δηλώνει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία και επιμένει όπου είναι αθώος, όμως εξηγεί ότι η προετοιμασία για την απολογία του στο ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία. Παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περίοδου και θα συνεχίσει να στηρίζει την Νέα Δημοκρατία εκτός των εκλογών. Καλά, λέω εγώ τώρα δικό μου σχόλιο, δεν μπορεί να συνδυαστεί η απολογία του με την απαιτητική προεκλογική δικασία, αλλά δεν μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής κάποιος ο οποίος θα είναι υπόδικος στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο, θυμίζω, θα έχουμε πιθανότατα Σωτήρη Γεωργίου για να σχολιάσουμε το Ζάλγκυρης Ολυμπιακός απόψε και όλη την μπασκετική επικαιρότητα. Ήταν απόψε στις 8 το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Λιθουανία. Στο πρώτο μέρος Σωτήρη Γεωργίου, και στο δεύτερο έχουμε το καθιερωμένο ένθετο στο δρόμο προς τις κάλπες με τον σύμβολο στρατηγικής επικοινωνίας, και έχουμε πάρα πολλά πλέον να λέμε από εδώ και πέρα μέσα στις εκλογές, τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή. Να είστε καλά, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και Προκόπης Κόγκος.
1: Και όπου με βγάλει.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μη εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μη εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Αβάρχων έως της Ατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης της πλατείας Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά, ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίδακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγίου. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα, από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την επταήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην Πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.

Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM, φυσικά στο 103,9. Όπως κάθε μέρα και σήμερα, πίσω από τα μικρόφωνα αυτή την ώρα Προκόπης Κόγκος, μαζί με Χοδιονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, στην σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins Bay, με την οποία μπορεί να σε βοηθήσει για να γίνει η θάλασσα το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Όσοι έρχεται στη σχολή, μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφος. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα στην Dolphins Bay, και μπορείτε είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 στην Πάτρα, είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr για όλες τις πληροφορίες.

Πάμε να ξεδιλίξουμε το κουβάρι, γιατί έχουμε full ποδόσφαιρο και δεν έχει να κάνει μόνο με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία σήμερα έχει ρεπό και από αύριο θα πιάσει δουλειά για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με τον Παναγρυνιακό. Εκτός έδρας, ένα παιχνίδι που εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη συζήτηση. Ο μοναδικός στόχος είναι να πάρει τη νίκη και να ξεκινήσει να βάζει βαθμούς στο σακούλι. Προβληματισμός από τη μία μένα, την άλλη και ψυχραιμία. Μια Παναχαϊκή η οποία έδειξε ότι έχει υλικό, έδειξε ότι έχει παίκτες με ποιότητα. Το δέσιμο λείπει, η ομοιογένεια και φυσικά κάποιοι λένε ότι μπορεί να χρειαστεί μια διορθωτική κίνηση, μια απόκτηση σε επιθετικούς. Κάποιοι άλλοι λένε όχι. Η πορεία θα δείξει τι μέλη γενέστε και φυσικά ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα από τον Αντωνόπουλο, αλλά αυτά θα τα δούμε όλα από αύριο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Τον Παναγιάλη, από την άλλη, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει εφορία για το ξεκίνησε με το δεξί

η ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Μόλις πρώτη αγωνιστική, κανένα πρωτάθλημα δεν χάνεται και δεν κερδίζεται από την πρεμιέρα. Εκτός μάχης σίγουρα για τον Παναγρυνιακό είναι ο Κώστας Βολάκης, τον οποίον χθες και η διοίκηση έστειλε μήνυμα συμπαράσταση στήριξης. Ο Βολάκης χτύπησε στο φιλικό με τον Εθνικό, έχει πρόβλημα στο πόδι και όπως είπε στο γόνατο και όπως είπε και η διοίκηση Παναχαϊκής, ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα, θα λείψει για αρκετό χρόνο προκειμένου να επιστρέψει, αλλά απ' την άλλη περιμένουμε να δούμε και πόσο θα είναι το διάστημα της αποθεραπείας του.

Θα πάμε λίγο στο κεφάλαιο που λέγεται, όχι λίγο, θα πάμε αρκετά στο κεφάλαιο που λέγεται Εθνική Ομάδα, η οποία θα παίξει σε κατάμεσες εξέδρες και στα δύο παιχνίδια που έχει στην Τούμπα. Την αρχή θα την κάνει την Πέμπτη 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία και το άλλο μάτς είναι την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο πάλι με την Γερμανία για το δεύτερο National League. Ένα γεμάτο γήπεδο. Χθες απόγευμα η ΕΠΟ ανακοίνωσε sold out και στα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια και ήδη βλέπω σε διάφορες πλατφόρμες ότι ψάχνουν φίλαφλοι, παιδιά, αν υπάρχει εισιτήριο να ανταλλάξουμε, να αγοράσουμε κτλ.

0: Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο οποίος θα αναφερθούμε και στο παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, αλλά θα αναφερθούμε και στα τεκτενώματα της Super League 2, να μιλήσουμε με τον Νίκο, ο οποίος έχει άποψη και εικόνα και για τα τεκτενόμενα στα τηλεοπτικά της Super League 2, αλλά και στα θέματα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, με σχόλια για Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με διάφορα πραγματάκια. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε να καλωσορίσουμε τον Νίκο, τον οποίο θα πούμε για πρώτη φορά φέτος. Τα λέγαμε συχνά πυκνά πέρσι. Νίκο, καλώς όρισες στον Πελοπόννησος FM και καλή αγωνιστική περίοδο να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι και καλή σεζόν. Πώς είμαστε?
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Καλά είμαστε. Ο καιρός είναι καλός και προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με Εθνική Ομάδα. Θέλω να ξεκινήσουμε να μου κάνεις τα σχόλιά σου. Και θέλω σχόλια και αγωνιστικού τύπου. Δηλαδή, γιατί είδα που έγινε σε κάποια σχόλια του άλλου, ας πούμε, το πώς διαφοροποίησε το σύστημα και πώς ετοίμασε ο Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με τη Γερμανία, που ήταν διαφορετικής προσέγγισης από το παιχνίδι στο Βελιγράδι.
1: Ξεκάθαρα. Κοίταξε, ξεκάθαρα διαφορετικής το σύστημα. Δηλαδή, με τη Σερβία, τι είδαμε? Είδαμε μια εθνική ομάδα να παίζει φουλ κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Μια εθνική ομάδα σκέτη απόλαυση. Γιατί αποφάσισε να παίξει με τους παίκτες που έχει, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Και δικαιώθηκε με την ανατροπή, με τις αλλαγές, δηλαδή κύλησαν, να ξέρεις, το πρώτο δεκάλεπτο ρε παιδί με τη Σερβία, κύλησαν όλα ρολόι. Ήταν και μια νίκη ψυχολογίας, έτσι όπως έγινε στο τέλος.
0: Ναι,
1: ήταν κρίμα με τη Σερβία, με τέτοια απόδοση, να μην έχει πάρει την νίκη στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, με τη Γερμανία, με την Ολλανδία μεθαύριο, μελλοντικά με άλλους, δεν μπορεί να πας να παίξεις αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί κινδυνεύεις να εκτεθείς. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιβάν.
0: Ποιο ποδόσφαιρο λες, με τη Σερβία?
1: Όχι, το ποδόσφαιρο που παίξαμε με τους Σέρβους, ναι, το ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, κατοχής και επιθέσεων, δεν μπορείς να το παίξεις με τους. Ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Άγγλους, ούτε με τους Ολλανδούς μεθαύριο. Οπότε τι κάναμε με τους Γερμανούς? Για μένα είναι σεμιναριακό αυτό που έχει κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υποτίθεται όταν βλέπεις την δεκάδα, βλέπεις την κορυφή του Παυλίδη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Είδες και ο Παυλίδης μόνο κορυφή δεν ήταν.
1: Μόνο κορυφή δεν ήταν. Δηλαδή έχει παίξει ένα, πώς το έγραψα, να δεις, ένας Γερμανός 4-2-2-2-0 χωρίς φορ. Μία να βγαίνει ο Τετέι, μία να βγαίνει ο Παυλίδης, που ο Παυλίδης δεν είχε κάνει σουτ. Γιατί ένας από τους πιο σκόρερ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Δεν
0: παρατηρώ,
1: έχει κάνει σουτ.
0: Παρατηρώ Παυλίδης, όλο ένα και καλύτερος. Όλο ναι. Ένα και πιο έμπειρος. Όλο ένα και πιο ολοκληρωμένος. Γιατί αυτό που λες τώρα δεν θέλει. Είναι δύσκολο επιθετικό να είναι συνέχεια πίσω και να βοηθάει, να κόβει, να κάνει.
1: Και αρκετά πιο ομαδικός. Σε σχέση με το πρώτο καιρό. Εντάξει, αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ τυχερό, ξέρεις γιατί? Δεν έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν βίωσε όλη αυτή την τοξικότητα που διέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να έχει πιο καθαρό μυαλό από τους άλλους παίκτες. Λοιπόν, ενδεχομένως να φοβούνται. Προχθές εγώ κάτι δηλώσει χθες του Φώτη Ιωαννίδη. Κάτι του είπανε, ρε παιδί, να το ρωτήσω για τον Κουρμπέρι με τον οποίο είναι φίλοι κτλ. Και τι λέει, γράφουν στα social media και του λέει, όχι, δεν έχω social media, ξέρεις πόσο χάρηκα. Έτσι, μπράβο, κλείστε τα αυτιά σας στην τοξικότητα. Αυτό είναι το σωστό. Διαφωνείς?
0: Όχι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Όσο τώρα και να είναι εύκολο ή δύσκολο, το πιο μάγικο και ωραίο θα είναι να έχει social media, αλλά να μην ασχολείσαι.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο, γιατί εντάξει, άνθρωπος είναι σε πειράζει. Και εγώ, ας πούμε, σε κάποια φάση έκλεισα το Twitter, γιατί παραγέμει τοξικότητα εκεί μέσα. Κάτι φορά την τρώγω με, αλλά λέω, τι να πάνε, μην πω τώρα.
0: Εσύ, εγώ δεν έχω, εγώ δεν έχω το Twitter, εντάξει, γενικότερα και εγώ κάποιες φορές, όχι έτσι, συχνά που έχουν γράψει για μένα, με πειράζει τα πρώτα 5-10 λεπτά, μετά σταματάω. Όχι, δεν ασχολούμαι.
1: Σου λέω, καθαρό μυαλό. Και αυτό που είχε λοιπόν ο Ιβάν προχθές, για να επανέλθουμε στα αγωνιστικά, είναι να βάλει δύο ψευτοφόρ και όχι ένα, χωρίς να είναι σταθερός, να δούμε ακόμη και τον Καρέτσα να μαρκάρει. Εντάξει, γίνει viral και εκείνο τη υποδιά που κάνει στο Γερμανό.
0: Τι παιχτάρα είναι αυτός ο Καρέτσα?
1: Αυτός ο Καρέτσας πραγματικά σε ταλέντο ίσως ξεπεράσει πολλούς που βλέπουμε τώρα στην πορεία. Ταλέντο έχει. πώς θα εξελιχθεί. Και φαίνεται το παιδί ότι δουλεύει, κεφάλι κάτω.
0: Πέρα από το ταλέντο, έχει και
1: φαίνεται ότι παίζει στη Γερμανία πλέον. Έχει βάλει και άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, εγώ δεν μάθω σου πω. Το είχα πει, σε αυτό, και σε αυτό δίκιο έχεις. Εγώ στο είχα πει και την άλλη φορά ότι έχει τεράστια, πολύ υψηλό βαθμό τεχνικής κατάρτισης που δεν είναι εύκολο στην ηλικία του.
1: Έχει τεράστιο μέλλον μπροστά του να είναι καλά. Γενικώς το πει, και το κορυφαίο για μένα που θέλει ο Γιωβάνοβιτς είναι ότι τον καλύτερο σου παίκτη στη Σερβία, για σου την πέσανε, που ήταν ο Κουρμπέλης, ο οποίος θέλω να σας πω ότι είναι ο μοναδικός ψηλός χαφ που έχουμε, γιατί τους χαφ τους θες και στα στημένα. Άμα βάλεις το μουζάκι, τι, πού να πας να πάρεις κεφαλιά. Να θυμίζει κάθε φορά που πήγαινε τζάμπολο κακομοίρης ο Κόρφας.
0: Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω αργότερα, αλλά θα την κάνω μια και το λες τώρα. Τι είναι, δηλαδή είναι πραγματικά, έχεις ας πούμε πλέον πολύ καλούς αμυντικούς. Έχεις τα άκρα εκεί με Καρέτσα και τρομερά, τρομερά πλέον προσόντα παιδιά. Και στους επιθετικούς λοιπόν έχεις πλέον. Δεν έχεις ένα πολύ υψηλό επίπεδο χαφ.
1: Κοίταξε.
0: Και ο Κουρμπέλης έκανε καλή εμφάνιση.
1: Και ο Αλεξίου και ο Τριάντης και ο Μουζακίτης. Τι θέλω το χρόνο τους. Δηλαδή μπορεί να βγουν μελλοντικά.
0: Αυτό που λες, μπορεί να βγουν. Σωστό που λες. Ενώ και τον Καρέτσα τώρα δεν λες μπορεί να βγει. Είναι έτοιμος, τέλος. Παίζει και κάνει παπάδες.
1: Πιστεύω και το Μουζακίτη θα του κάνει πολύ καλό η Αγγλία. Δηλαδή αυτό το παλικάρι το πιστεύω πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Δώσε του λίγο χρόνο. Δηλαδή και ο Κοστούλας τον ήθελε το χρόνο του. Πέρσι πήγε στην Brighton. Φέτος βλέπουμε. Είναι λογικό έτσι. Θέλουν ένα διάστημα προσαρμογή στα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Ναι.
1: Απολύτως λογικό. Οπότε ας δώσουμε το χρόνο στα παιδιά. Σιγά σιγά. Περιμένω και από τον Βαγιανίδη. Δεν είναι πολύ καλό η αλήθεια είναι. Σε αυτή τη διάδα αγώνων. Δηλαδή με τον Μπίκιο Σάλιακας φάνηκε διαφορά. Δεν είναι καλά ο Βαγιανίδης. Μπορεί να έχει από τραυματισμό κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά αν υπήρχε μια αγωνιστική παραφωνία αυτές τις δύο μέρες, ήμασταν δεξιά. Μέχρι που έβαλε το Σάλιακα και το παιδί, εντάξει, η Γερμανία έπαιζε. Δεν είναι τώρα ο κορυφαίος δεξιός μπακ της Ευρώπης, ούτε κανένας από τους κορυφαίους. Ένα ολόκληρο μπακ.
0: Ακριβώς. Περίμενε στο.
1: Και για να ολοκληρώσω, ο Ιβάν βγάζει τον Κουρμπέλη, βάζει τον Ανδρούτσο. Γιατί πάντα στις εθνικές ομάδες πρέπει να παίζουν οι πιο φορμαρισμένοι, όχι οι καλύτεροι. Δηλαδή, μπορεί σε τρεις μήνες ο Παυλίδης να είναι ντεφορμέ. Δεν το βάλεις.
0: Ναι.
1: Μετράει και το timing εκείνη τη στιγμή.
0: Και το δικό
1: του. Δεν είναι κακός παίκτης ο Παυλίδης, κατάλαβες λέω.
0: Ναι. Γενικά, λοιπόν, περίμενες. Μάλλον ήταν επιλογή. Πρώτο ημίχρονο αμήνθηκε η ομάδα όπως αμήνθηκε. Και στο δεύτερο ημίχρονο βγαίνουμε και έκανα και τις αλλαγές που έκανε. Βγαίνουμε μπροστά να διεκδικήσουμε το γκολ.
1: Ναι.
0: Και βγήκε. Αλλά νομίζω αξίζουν και πολλά τώρα για να μην λέμε τώρα βγήκε. Αξίζουν πολλά και στο Τζολάκι, έτσι.
1: Ο Τζολάκι δεν είχε τι σούπερ επέμβαση. Δηλαδή ένα σου του Αντεγέμι που ήταν στο 32 με η μοναδική φάση.
0: Στο ημίχρονο έκανε δύο επεμβάσεις. Όχι, δύο επεμβάσεις. Δεν θυμάμαι 32 και άλλη μία.
1: Παιδί μου, τερματοφύλακα είσαι. Δηλαδή πρέπει να βγάλει. Όπως και ο αμυντικός πρέπει να κάνει τάκι. Okay. Δεν είναι δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ καλός. Σταθερός και το είπα και είναι επίσης φορμαρισμένος. Αλλά δεν είναι ότι. Αυτό περιμένεις από το Τζολάκι. Γιατί το ξέρουμε τόσα χρόνια. Και στον ίδιο τον Ολυμπιακό τον αμφισβητούσαν. Είσαι από μερικοί πανηγυρίζουν τον φίλο μου Ολυμπιακή που έφυγε. Και του λέω εσείς, αφήστε να έρθει την Πανάθανα τον θέλετε. Πριν πάρει μεταγραφή, ξέρετε. Πριν πάρουμε εμείς τον Μπένια. Όχι, σταθερός. Ο Ανδρούτσος είχε τρομερό παιχνίδι με τη Γερμανία και εκεί που πραγματικά το πίστεψα, εγώ ήμουν γενικός αισιόδοξο όπως όλοι. Μετά τη Σερβία λέμε πάμε τώρα τους αυτούς. Κάνα καλό παιχνίδι. Σλόπας να νικήσεις που δεν τους έχεις νικήσει ποτέ. Γερμανία είναι. Μετά τη φάση του Ιωαννίδη, φίλε, και δεν στο κρύβω, μπαίνω και στο live στο στοίχημα και μπουμπουνάω. Εθνική over μισό, λέω, ας φάμε τρία, παιδί μου. Ένα θα το βάλουμε, αφού φαίνεται υπάρχει τρύπα πίσω σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Και δεν μπήκε του Κουρμπέλη, ενδεχομένως να μπαίνει πιο μετά. Δηλαδή οι Γερμανοί τα είχαν λίγο χάσει εκεί.
0: Ναι, είχαν. Το τελευταίο 25 λεπτό υπήρχε θέμα. Συμφωνώ. Και τι περιμένεις τώρα αυτά τα δύο μάτς που έρχονται.
1: Να μην νικήσουμε.
0: Αν χώσει τους πιτσιρικάδες, το sold out κτλ.
1: Να μην νικήσουμε. Κοίταξε, εκεί που έχει στάσει τώρα, βαθμολογικά κοιτάς πιο ψηλά, αλλά ο στόχος εξ αρχής μην ξεχνάς, ποιος ήτανε. Να μην βγεις τέταρτος, για να συνεχίσεις τη Λίγκα, σωστά. Και βάσει των βαθμών σου να είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Αυτό ουσιαστικά έχει επιτευχθεί, δηλαδή μετά τα δύο αποτελέσματα και τα δύο διπλά. Εγώ σου λέω, κάνε δύο ήττες με τους Ολλανδούς. Μέσα έξω, ωραία. Μην χάσετε εδώ τους Σέρβους. Τι γίνει με τους Γερμανούς που δεν τους βλέπω να ξανακάνει τους Ολλανδούς. Δηλαδή και προχτές το 1-1 που το πήραν τυχεροί ήταν. και βγαίνεις τουλάχιστον τρίτος. Έχει επιτευχθεί ο στόχος.
0: Βοήθησέ με λίγο. Το τρίτος τι σημαίνει?
1: Το τρίτος τι σημαίνει? Τίποτα. Δεν πάτε κανένα φάναρφο κτλ. Αλλά δεν υποβιβάζεσαι από τη League A. Παραμένεις δηλαδή σε top επίπεδο. Και επίσης με τους βαθμούς που θα έχεις πάρει, θα είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών. Άρα με πολύ πιο βατούς αντιπάλους από τον Άγιο, ρε παιδί μου, στον όμιλο μια Αγγλία, μια Γερμανία, μια Ολλανδία. Κατάλαβες?
0: Ναι,
1: εντάξει, μπορεί,
0: ναι,
1: κάποια, μπορεί να σου έρθει η Ελβετία που είναι στο δεύτερο, λέγω τώρα. Μπορεί να σου έρθει μια που έχει πέσει, μια Τουρκία, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά θα είναι πιο βατή από το να έχει χαμηλό ράγκινγκ.
0: Το για τα προκριματικά του Euro,
1: ναι,
0: τι θέλουμε για να πάμε και εκεί σε καλό τέτοιο?
1: Αυτό.
0: Αυτό. Μέχρι την τρίτη θέση.
1: Ναι, ναι, μέχρι την τρίτη θέση.
0: Η δεύτερη θέση.
1: Α, ακόμα καλύτερα. Δεν θα σου δώσει πολύ μεγάλο βάτο στα προκριματικά, αλλά κοίταξε. Εάν βγεις στις πρώτες δύο, πας μετά και παίζεις Final 8, ένα μπαράζ, για να πας να παίξεις το Final 4 να διεκδικήσεις την κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, είναι πολύ προχώ. Εγώ θεωρώ ότι η Ολλανδία θα βγει πρώτη στον όμιλο, γιατί έχει πάρει ένα σοβαρό προπονητή επιτέλους. Και συμπαθώ την Ολλανδία, το ξέρεις. Επιτέλους σοβαρό προπονητή.
0: Εγώ ήταν από τους αγαπημένους μου μικρός.
1: Ο Τσάβι, ε.
0: Ναι, όχι, αγαπημένος μου. Τώρα σου λέω εκεί με Κλάιφερτ και Φαν Μπάνσεν, σου λέω.
1: Και ακόμα πιο παλιά, δεν το σύζητω. Ολλανδία είμαι από εθνικές ομάδες Βραζιλία και στην Ευρώπη Ολλανδία, δεν το σύζητω. Και να σου πω, πολύ πολύ μικρό ήμουν Ισπανία, τότε που πάτωνε παντού, θυμάστε την παλιά Ισπανία, δεκαετία 90.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν έκανε, το μόνο που ξεχώριζε η Ισπανία ήταν οι ωραίες εμφανίσεις, οι ωραίες στολές. Οι ωραίες βανέλες.
0: Είπες η πρώτη θέση εκεί, η δεύτερη.
1: Η πρώτη και η δεύτερη μας οδηγούν στο Final 8.
0: Όχι, άλλο λέω, γιατί να μην την πάρει η Ελλάδα τη δεύτερη θέση?
1: Όχι, δεν είπα να μην. Αλλά λέω ότι μέχρι στιγμής αυτό που κάναμε, τώρα μας έχει φύγει το πολύ άγχος το βαθμολογικό και πάμε να παίξουμε πιο χαλαρά.
0: Εγώ θεωρώ ότι Ολλανδία, και μια ισοπαλία με την Ολλανδία, αλλά μην πω νίκη. Μια ισοπαλία με την Ολλανδία.
1: Καταρχά, θεωρώ πολύ γκαντέμια και τη Θεσσαλονίκη, τώρα και όλα θα είναι κανείς από εκεί, όποτε παίζει εθνική ομάδα. Δεν τη θεωρώ γουρλού. Θα μου πεις όλα είναι για να σπάνε μαζί σου.
0: Είναι για να σπάνε. Σωστά.
1: Κατά δεύτερον, ξέρεις όλα αυτά, τα sold out το ένα το άλλο δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή περισσότερο.
0: Στο είπα πριν. Τα sold out και όλα αυτά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν.
1: Ναι, ρε, το λέω σαν Παναθηναϊκός, οπότε είναι sold out το γήπεδο, δεν θυμάμαι να έχει ανήκει.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ένας με τη Villarreal, τι Villarreal, το λέω, δεν ήταν sold out. Τώρα από τα τελευταία να θυμηθούμε, έτσι. Λοιπόν, αν για μένα, αν θα πάρουμε μια περιορίσουμε του Ολλανδού στη ισοπαλία. Και παίζοντας το ίδιο παιχνίδι με τους Γερμανούς, αν και προφανώς έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας, εκτός και αν ετοιμάζει κάτι άλλο ο Ιβάν, ναι, αποκλείται να δούμε το κουμπέλι βασικό αυτή τη φορά μαζί με τον Ανδρούτσο. Να κάνει κανένα τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά μπορούμε να γίνουν. Γενικώς υπάρχουν λύσεις. Δεξιά έχουμε τα θεματάκια, νομίζω θα ξεκινήσει ο Σαλιάκας, γιατί ο Βαγιανίδης δεν είναι και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως δούμε και Ιωαννίδη βασικό αντί του Παυλίδη. Λέω τώρα έτσι, γιατί έχει μάτς πάλι την Πέμπτη και την Κυριακή. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, σωστό. Πρέπει να γίνει διαχείριση και αυτό που λες. Σωστό, σωστό και αυτό που λες. Ναι.
1: Και την Κυριακή και την Γερμανία στην Τούμπα. Δηλαδή, μη χαλάσεις αυτό που έφτιαξε σε τέσσερις μέρες, το χαλάσεις σε άλλες τέσσερις. Κρίμα θα είναι. Εγώ για μένα, σου μιλάω ειλικρινά, εάν τα παιχνίδια με Γερμανούς που θα έρθουν με άλλο ρόστερ, θυμίζω. Ο Κλόπ έφτιαξε άλλο ρόστερ για τα πρώτα δύο μάτ και άλλο για τα άλλα. Και το δεύτερο ρόστερ που είναι πιο ταλαντούχοι.
0: Βάλε, ωραία, ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο γιατί βλέπω μας πάμε για break σε 2-3 λεπτά. Θέλω σχόλιο για ένα σχόλιο για το θέμα του Magenta TV.
1: Ναι.
0: Το Magenta TV που είναι το πρώην Κοσμοτέ, για όσους τυχόν τέλος πάντων δεν το ξέρουν. Η συνεργασία που υπάρχει, βοήθησέ με λίγο, με την Nova στα αθλητικά κανάλια είναι μέχρι το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα γίνει, έχουμε εικόνα, ποιος ξέρει?
1: Εγώ δεν βλέπω να συνεχίζουν με βάση τα νυν δεδομένα. Κοίταξε, από τη στιγμή που με τα νυν δεδομένα δεν δείχνει να προχωράει απόλυτα η ιστορία Nova Λοφούζου. Και η Nova και η Magenta έχουν καταπληκτικές σχέσεις με την πλευρά Μαρινάκη και με την πλευρά Βαρδινογιάννη. Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη, όπως θυμίζω, έχουν βγάλει την Περκάπιτα. Η Περκάπιτα κάποια στιγμή θα βγάλει και αυτή η πλατφόρμα αργά ή γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Και ήθελα να σου πω το σχόλιο
1: του. Γνωρίζω καλά ότι θέλουν σε αυτή την πλατφόρμα. Mm-hmm. Να βάλουν και τα αθλητικά κανάλια της Nova και της Κοσμοτέ. Δηλαδή αυτή την ανταλλαγή τώρα που πληρώνεις την Κοσμοτέ ή την Nova και τα βλέπεις όλα, να τα βλέπεις σε μια καινούργια πλατφόρμα. Έτσι έχω ακούσει.
0: Ναι. Σε αυτή, που πήγε η ΑΕΚ είναι αυτό που λες, ε?
1: Ναι, εκεί ήταν η ΑΕΚ, δεν πήγε. Έτσι, γιατί η διοίκηση διέψευε εδώ και ένα μισό χρόνο Και εμένα και κάνα δύο συναδέλφους που είχαμε γράψει εφτάρσος από το καλοκαίρι πέρυσι ότι μόνο ο Παναθηναϊκός από τη Σούπερ Λίγκα δεν έχει πάει στην Περκάπιτα. Και έλεγε η ΑΕΚ, όχι, είμαστε κι εμείς. Και ρωτούσα στην Περκάπιτα τις πηγές μου και μου λέγανε τι λες. Θέλω να σου δείξω το συμβόλαιο του Ηλιόπουλου. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε, α, ανανέωσε. Τι αφού είναι και ψεύδατε, τι ανανέωσε. Να είμαστε ξεκάθαροι φιλαράκι, γιατί ώρες-ώρες, ξέρεις, το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και δεν διαψεύδεται. Και εγώ τουλάχιστον έχω μάθει αυτά τα χρόνια να μιλώ ποτέ κάτι σίγουρα, αν δεν είμαι 100% σίγουρος.
0: Σωστά.
1: Πάμε η ΑΕΚ λοιπόν είχε πρόταση από το πλατφόρμα του Αλαφούζου με περισσότερα χρήματα και λόγω των σχέσεων Ηλιόπουλου Βαρδινογιάννη, κυρίως τραπεζικών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βαρδινογιάννης έχει και την Όπτιμα, συνεχίζει στην Περκάπιτα. Και δημιουργείται ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, από τη μία τηλεοπτικό έτσι, αλλά αυτό λέει πολλά και για υπόλοιπες συμμαχίες. Από τη μία ο Αλαφούζος με το Σαββίδι, λοιπόν, καταπληκτικές σχέσεις. Δεν είχε ότι την προηγούμενη αγωνιστική του κυπέλου έδειξε κύπελο το Open, χαριστικά από το Sky, που είχε τα δικαιώματα, το τρώμε το ΣΠΑΟΚ, το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι.
1: Και μάλιστα με παραγωγή Sky, δηλαδή το Open δεν πληρώσε τίποτα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα. Βλέπεις εσύ λοιπόν να μην συνεχίζουν οι δύο πλατφόρμες.
1: Όχι, θα μου φανεί απίθανο. Είναι εκτίμηση πάντως, έτσι, όχι πληροφορία. Αφού ρωτάς την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσουν. Εκτός και να αλλάξουν άλλα τα δεδομένα τους επόμενους μήνες.
0: Έχω να σε ρωτήσω και για το θέμα της ΑΕΚ με το Champions League, του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει να πάμε σε break. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πες μου μόνο για την Παναθηναϊκό, τι βλέπεις με το νέο τεχνικό.
1: Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Σου λέω ειλικρινά, δεν έχω ξανανιώσει σαν Παναθηναϊκό και είμαι 46 χρονών, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το να υπάρχει τόσο πληρότητα στο ρόστερ. Σχεδόν σε κάθε θέση έχει εναλλακτική.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα και να λέμε την αλήθεια, έβαλε το χέρι στην τσέπη η διοίκηση, έτσι. Φέτος.
1: Έβαλε, επιτέλους. Καιρός δεν ήταν, τόσο καιρό μας ήταν λιμπό.
0: Είχε
1: τραβήξει την πρίζα. Συνεπώς, ένα μάτσο σου πάρει ο Τετέι, ένα μάτσο σου πάρει ο Γιάκουλσις, ένα μάτσο σου πάρει ο Ντέσσερ. Δηλαδή έχει
0: ο Γκαρσία.
1: Ο Λιβάη, μπράβο.
0: Έχεις πολλούς παίκτες πλέον.
1: Πάρα πολλούς. Και από το κέντρο.
0: Βέβαια, δεν έχεις κάνει νομίζω τις κατάλληλες ενισχύσεις στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού.
1: Ενώ οι Ολλανδοί είναι τρομεροί, καλά, είναι πολύ καλή.
0: Και για την ΑΕΚ το ίδιο ισχύει, έτσι. Είναι πολύ καλή τη μέση
1: και το Ολλανδικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, όποιος το έφτιαξε και το έκτισε, μπράβο του, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγκελεν. Αριστερά περιμένουμε τον Δανό. Μάλλον θα παίξει την Τρίπολη, δηλαδή θα παίξει ούτε Καραϊσκάκη ούτε στο επόμενο που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Θα παίξει εκεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου στην Τρίπολη, γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. Με την Τόπολα. Παναθηναϊκός όταν επιστρέψει σε δράση, έχει Καραϊσκάκη, έχει μέσα το Ευρωπαϊκό και μετά πέσει με την Τρίπολη. Οπότε ίσως δούμε και το Δανό. Γενικώς το ρόστερ είναι ρόστερ ομάδας που πάει για πρωτάθλημα. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή όχι, προφανώς ελάχιστα θα το δούμε. Μέχρι στιγμής η αρχή του είναι καλή, αλλά έχει παίξει και ένα ντέρμπι που μάλιστα άφησε τον Πάο με παίχτη λιγότερο χάρη στο παιχνίδι του. Να αρχίσουμε τώρα τις ιστορίες και τις κουβέντες. Θα φανεί όμως έτσι. Έχει να πάει Τούμπα, έχει να πάει Φιλάδελφια, έχει να πάει Καρεσκάκη.
0: Έχει,
1: είναι πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής όμως, σου δίνει αφορμές για να είναι ο φίλος του Παναθηναϊκού αισιόδοξος.
0: Θα γίνει ματσά, θα γίνει πιο δυνατό αποτέλεσμα φέτος, γιατί και η ΑΕΚ είναι δυνατή. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο θα στοιχήσει το θέμα του Champions League. Και απ' την άλλη και ο Ολυμπιακός.
1: Για μένα το Black Horse είναι ο ΠΑΟΚ. Και πόσο θα διαμορφώσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να πάρει μπρος, θα έχει χάσει έδαφος, αλλά δεν τον υποτιμά στα πλέον τώρα. Μα η διαφορά είναι και 8 βαθμοί είναι από τον πρώτο.
0: Όχι.
1: Δεν υποτιμά τον Ολυμπιακό γιατί έχει το know-how. Για μένα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή παραμένει φαβορή, ακόμα και τώρα, παρά τις δύο γκέλες, γιατί είναι πολύ νωρίς. Θυμίζω και πέρυσι, το ξέρεις πολύ καλά, με γκέλες και ξεκίνησε τον πρώτο καιρό.
0: Με γκέλες
1: και
0: ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Ναι.
1: Από αρχές Δεκεμβρίου.
0: Δεν είχε όμως το απαιτητικό κομμάτι που λέγεται Champions League.
1: Θα φανεί αυτό και στη διαχείριση του Νίκολη. Είπε και κάτι ο Νίστρουπ. Έλεγε ένα παράδειγμα της προάλλησης ότι δεν θα ήθελα να ρωτήσω τον παιδί μου, γιατί το πήρε ο Σαστικό Πεχάγη. Και αφού είναι παίκτες έτοιμοι και μου λένε ότι αντέχουμε, θυμάσαι, έπαιζε ας πούμε, με την Νίκη Βόλου και παίζανε βασική Ολλανδοί και την Κυριακή είχε το Μπάουκ. Και δεν φάνηκε. Προφανώς έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι. Για μένα δίπολο ΑΕΚ Παναθηναϊκού μέχρι τέλους, ερωτηματικό μεγάλο ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι από πρώτος μέχρι τέταρτος και περιμένω φαντάζομαι να μετελειακά τη βελτίωση του Ολυμπιακού. Δηλαδή, γιατί δεν βλέπετε δηλαδή, αυτό που είδαμε στη Λιβαδιά της προάλλησης.
0: Ναι, και τόσες μεταγραφές έχεις κάνει και διάφορα κτλ.
1: Δηλαδή δεν έχεις δει τους μισούς παίκτες καλά του Ολυμπιακού.
0: Ναι, τώρα.
1: Έχει έρθει ο προπονητής. Λείπουν καμιά δεκαπενταριά διεθνείς. Δηλαδή θα αργήσει να πάρει μπροστά. Θα αργήσει πολύ. Θα βλέπεις αυτό το ονόματο, αρκεί να μην κάνει απώλειες. Αυτός είναι ο στόχος. Και να αρχίσει να ρολάρει, ας πούμε, σε κανένα μήνα.
0: Λοιπόν, Νίκο, κρατά αυτό. Θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα για τα, πούμε, τα ευρωπαϊκά που έχουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ. Να είσαι καλά.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι
4: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε παρέα μέχρι και τις 3 και προχωράμε, αφήνουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να πούμε έτσι και μερικά πράγματα παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα, και πάμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά, καθώς έχουμε μεταγραφολογία στον Προμηθέα και έχουμε και πρεμιέρα στην National League 1 και National League 2 με πολλές ομάδες από την Sky.

0: Λοιπόν, πάμε με Κώστα Λαμπρόπουλο που δεν τα είπαμε χθες μαζί του, να μας πει μπασκετικά, γιατί έχουμε μεταγραφολογία, μεταγραφές στον Προμηθέα, και να δούμε και το τι γίνεται και με τις πρεμιέρες που έχουμε για Εγλάφκου, για Παναχαϊκή, Προμηθέα 14, Απόλλωνα κτλ. Κτλ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη μου. Από αυτό το Σαββατοκύριακο κάθε κατεργάρης μπαίνει στον πάγκο του, πλέον και στο μπάσκετ, γιατί από το πόλο ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Από την Α1 μέχρι τη Γ' Εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα, βεβαίως περισσότερο Δευτέρα, Τετάρτη, αυτά έτσι ξεκινούν, θα δίνεται το πρώτο τζάμπολ, οπότε μπαίνουμε στη μάχη του μπάσκετ. Προμηθέας παίζει το Σάββατο στις 5 στο Τόφαλος με το Περιστέρι, πρεμιέρα πρωταθλήματος, must win το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί φέτος το πρωτάθλημα, υπάρχουν τρεις ταχύτητες, μπορεί να πει κανείς. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη ταχύτητα, υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ στη δεύτερη, που θα προσπαθήσουν να κοντράρουν τους αιώνιους, και ταχύτητα που απομένει, στην τρίτη ταχύτητα, είναι όλοι οι υπόλοιποι που μπορούν από το να μπουν στα πλέοφ μέχρι να παλέψουν για την παραμονή. Δηλαδή και η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος, που είναι οι νέες ομάδες στην φετινή Basket League, ο Προμηθέας, ο Ηρακλής, η Καρδίτσα, ο Κολοσσός, η Μύκονος, είναι οι άλλες ομάδες που είναι σε αυτή την ταχύτητα, και το Περιστέρι. Οπότε μας περιμένει ένας μαραθώνιος. Ο στόχος του Προμηθέα είναι η παραμονή και να μπει στα play-off, να είναι ψηλά, έτσι μετά από μια άσχημη αγωνιστική περίοδο. Και επειδή είδε και στα φιλικά παιχνίδια και στα προκριματικά του Champions League ότι χρειάζεται κάποιες άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις, για τις οποίες είχαμε γράψει εγκαίρως, και στη θέση 3 λόγω του τραυματισμού του Κάλμπερτσον, και στη θέση 5 αναζητήθηκε κάτι καλύτερο από τον Νίκολας, έγιναν αυτές οι κινήσεις. Οπότε δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι δύο παίκτες, αλλά αν θέλεις βάζω και στοίχημα 1000 ευρώ τώρα μαζί στον αέρα ότι θα τους δούμε το Σάββατο. Στη θέση 3 ο Άντωνις Άρμς, έτσι, και στην θέση 5 ο Τζέικ Φόρεστερ. Και οι δύο έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ο Άρμς έπαιζε στην ΑΕΚ, ο Φόρεστερ έπαιζε στον ΠΑΟΚ αρχικά και μετά στον Άρη. Είναι καλύτεροι παίκτες, πρέπει να πω, και από τον Κάθβελτσον και από τον Νίκολας. Τον Φόρεστερ μάλιστα τον ήθελα από το καλοκαίρι ο Προμηθέας, δεν είχε καταφέρει όμως να τον αποκτήσει. Οπότε μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος με αυτές τις δύο προσθήκες. Σάββατο λοιπόν, 5 ώρα, και θα δώσουμε την Παρασκευή και δύο προσκλήσεις σε δύο τυχερούς για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι. Από εκεί πέρα, πιο κάτω, στις πιο κάτω κατηγορίες, υπάρχει η παρουσία της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερα ΟΠΑ στην Elite League, για πρώτη φορά βέβαια στην ιστορία.
0: Είχαμε
1: της.
0: Και χθες την Media Day, Κώστα, έτσι είχες πάει.
1: Είχαμε χθες την Media Day, πήγαμε, τα είπαμε τους παίκτες με τον προπονητή, έχουμε αντικό ρεπορτάζ και στο pelop.gr και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Μια καινούργια ομάδα, αθώς υπάρχουν πολλοί καινούργοι παίκτες. Έχουν μείνει κάποια παιδιά από την περσινή σεζόν, όπως ο Καφέζας, ο Αδαμόπουλος, ο Άλεν ας πούμε, που ήταν ο ηγέτης, αλλά έχουν έρθει αρκετοί καινούργοι παίκτες. Παίζει στο Αρκαλοχώρι με την Αναγέννηση η Ένωση το Σάββατο στις 5. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολη πρεμιέρα, με οφώτιστη Αναγέννηση, αλλά με ενθουσιασμό και με μεγάλη δύναμη, έτσι, εκπροσωπεί μια ολόκληρη περιοχή της Κρήτης. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή της Ένωσης. Και μάλιστα θυμίζω ότι στην Αναγέννηση παίζουν και δύο γνώριμοι σε εμάς παίκτες, έτσι. Ο Πρέκας, ο οποίος έπαιζε τον Προμηθέα 2014, και ο Κογιόνης, ο πρώην παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου. Ναι. Μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία είναι πολύ, πολύ καλοί παίκτες και οι δύο. Και δοκίμασαν πλέον να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Κρήτη. Μια εύρωστη ομάδα οικονομικά, είναι πάνω κατά πάνω οι αυτοδιοικητικοί φορείς, η τοπική κοινωνία. Δεν ανέβηκε τυχαία η ομάδα του Αρκαδοχωρίου. Κέρδισε τον Απόλλωνα στη διαδικασία των wild cards, γιατί εκτιμήθηκαν κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με τη δυναμική της σε ό,τι αφορά την στήριξή της και από την τοπική κοινωνία. Και είναι και μια καινούργια ομάδα, έχει την έδρα της. Ενδεχομένως, αν και ξέρεις, το έχω πει και άλλη φορά, στον Απόλλωνα να μέτρησε αρνητικά το γεγονός ότι η ομάδα τρεις φορές στο παρελθόν έχει δημιουργήσει αντίστοιχες ΚΑΕ, και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι βέβαια αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αλλά υπάρχει αυτό, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει αυτή η προϊστορία με τις διαφορετικές ΚΑΕ που ίδρυε κατά καιρούς ο Απόλλωνας. Κλείνω την παρένθεση. Στην National League 1 έχουμε και εκεί παρουσία, και μάλιστα πολλαπλή παρουσία. Ο Απόλλων υποδέχεται τον Εθνικό Διστόμου στην Περιβόλα στις 5.
0: Ή Εθνικό Λιβαδιά.
1: Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Επισήμως Διστόμου το αναφέρει η Ομοσπονδία.
0: Ναι, το
1: είναι το φαβορί, νομίζω. Έτσι, παίζει την έδρα του. Έχω την αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει στη νίκη, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία παιχνίδια και στο κύπελο και σε φιλικά δεν ήταν στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Η Παναχαϊκή με φόρα και ενθουσιασμό στην επιστροφή της στην Β' Εθνική υποδέχεται στις 5 τον Αστέρα Λιβερίου, και υπάρχει ενθουσιασμό στην πατρινή ομάδα για να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Ο Προμηθέας 2014 αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Ερμή Αργυρούπολης. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Κυριακή, πρέπει να σου πω, έτσι. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Έτσι, λοιπόν, και πάμε και στην National League 2. Μισό λεπτό να ανοίξει το πρόγραμμα.
0: Εκεί που έχουμε την Αεροητίκον, έτσι.
1: Έχουμε την Αεροτίκονα, εντός έδρας παίζει. Παίζει με την Νικόπολη Πρέβεζας την Κυριακή στις 5 στα Ροήτικα. Δύσκολη πρεμιέρα με μια πολύ έτσι, ιστορική ομάδα στις μικρές εθνικές κατηγορίες, η Νικόπολη. Αλλά και η Αεροτίκον παίζει την έδρα, έχει τον ενθουσιασμό του Πρωτάρη, της Πρωτάρας μάλλον, θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Από την περιοχή μας θεωρείται και το Βαρθολομιό αγωνίζεται στο Μαρούσι με την Εκεί Νίκη, στην Κοκκινιά, στο γήπεδο της Κοκκινιάς Αμαρουσίου, και το Λιξούρι υποδέχεται τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Αυτά έτσι από τις ομάδες της ΕΣΚΑ, μπόλικο πρόγραμμα, έτσι.
0: Όχι, μπόλικο, και κάθε Σαββατοκύριακο θα υπάρχει full δράση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και θα περιμένω να μπήξει στο στην εξίσου και η Αχαλιά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάμε λίγο στον Υγροστίβο, στην Α1 Απόλλων των Γυναικών, εκεί όπου η ΝΕΠ, ένα παιχνίδι πονηρό, κρίσιμο, κατάφερε να πάρει την νίκη, παρότι έπαιζε χωρίς την Σιτάρα και την Σιγιάμα. Έτσι μπήκε με το δεξί.
1: Εγώ, Προκόπη, δεν περίμενα ότι η ΝΕΠ θα κέρδιζε τόσο εύκολα. Πρέπει να σου πω ότι το φοβόμουν το παιχνίδι πριν τη σέντρα, και με βάση την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν όλα ανοιχτά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Τσιμάρα πήρε το όπλο της, την ακολούθησε και η Λυκοθανάση. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία και πίσω με τη Γιαναγκαία και τις άλλες παίκτες. Το μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό το 15-8, το συν 7 δηλαδή της τελικής διαφοράς, δείχνει πολλά πράγματα. Και δηλαδή φαντάσου τι θα γινόταν άμα έπαιζαν και οι δύο Ιαπωνέζες, έτσι, που έρχονται. Αρχές Οκτωβρίου θα είναι στην Πατρατά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν το παιχνίδι της Κυριακής με τον Εθνικό. Αλλά τις αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, κάτι
1: νομίζω
0: άλλο...
1: ότι η ΝΕΠ θα παλέψει για κάτι καλύτερο από μια απλή παραμονή φέτος. Δεν το λένε επισήμως, αλλά εντάξει, έχουν αρχίσει και το πιστεύουμε μετά και το αποτέλεσμα της πρεμιέρας.
0: Εντάξει, λογικό είναι όταν κερδίζει την Λιούπολ, και γενικά έχουν αποκτηθεί και κάποιες αφλήτριες από την Ελλάδα που και αυτές έχουν εμπειρία, έτσι.
1: Ναι, τώρα εντάξει, η Λυκοθανάση είναι, τώρα τι να πει για τη Λυκοθανάση, είναι μια πολύ εμπειρή παίκτη, έτσι, δεν το συζητάμε, και βοήθησε πάρα πολύ προχτές.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους δηλαδή έχουν δει το παιχνίδι, θα το δουν πάλι στο YouTube, φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη βοήθειά της. Βέβαια MVP ήταν η Ευρωσύνη Τσιμάρα, κατάκανε όλα μέσα στην πισίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Να σου πω μόνο ότι είδα και τη Λίμνη Τσιβλού που έγινε με επιτυχία. έχουμε τον ημιμαραθώνιο της Ιμιγκάτος και βλέπω, Κώστα,
1: ναι,
0: ότι και η Πάτρα και το Αίγιο και γενικότερα η Αχαΐα μιλάμε σοριδών. Στη Δίβρη πάλι έγινε ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος. Σοριδών οι αγώνες. Είτε είναι ορεινός, είτε είναι σε αστική
1: περιοχή. Το Σάββατο
0: περιοχή.
1: Το βράδυ στο Αίγιο, να σου προσθέσω πάνω σε αυτό που λες και έχεις απόλυτο δίκιο, το Σάββατο το βράδυ στο Αίγιο έχει ένα νυχτερινό αγώνα, δεν το λες μαραθώνιο. Θα είναι ο πρώτος αγώνας, ο βραδινός αγώνας στο κέντρο του Αιγαίου, μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει όταν με το καλό σε μερικούς μήνες από τώρα ολοκληρωθούν τα έργα στη Μητροπόλεως και παραδοθεί και η Μητροπόλεως. Είναι μια πρώτη δοκιμαστική διοργάνωση για τον Αίγιο City Night Run που θα, τα επόμενα χρόνια θα γίνει με άλλη μορφή, ακόμα καλύτερος.
0: Και
1: θα
0: το Κώστα, δούμε, θα άκου
1: μετά
0: τώρα,
1: τον Προμηθέα θα πάμε και λίγο στο Αίγιο να δούμε και εκεί πώς θα το διοργανώσουν οι
0: άνθρωποι. Και στην Καλόγρια έγινε ένας αγώνας, ναι, πάλι εκεί. Ξέρεις κάτι, μπορεί να λέω εγώ και εσύ να πάμε να κάνουμε αγώνες και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν έχει ουσία. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι αγώνες...
1: Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει, δεν το περίμενα συμμετοχή. Και εγώ, Προκόπη, αυτό... το είδα με τα μάτια μου, δηλαδή και με αυτό... τέτοιο καιρό... Κυριακή
0: μην
1: κολλήσει
0: στην Τζιβλού, εσύ. Εγώ στο λέω αλλιώς τώρα. Τι ήταν, ναι, στην Τζιβλού, ήταν στην Καλόγρια, ήταν στη Δίβρη.
1: Προκόπη, Κυριακή πρωί με βροχή καταιγίδα όλο το βράδυ. Έτσι. Με το που φτάσαμε στην Τζιβλού, είδαμε μια πάχνη. Δηλαδή, λες τώρα, ποιος θα έρθει τώρα εδώ να τρέξει. Δεν θα έρθει κανένας. Τζάμπα ήρθαμε. Και ξαφνικά έρχονται, ήταν 500 άτομα στις τρεις κατηγορίες. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το δρόμο, το να τρέχει. Δηλαδή, το δρομικό κίνημα. Και το Σταυραχνέκα, είδες. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο αγώνας του Φιδιππίδη, δηλαδή συνεχώς ο κόσμος θέλει κάθε Σαββατοκύριακο να πάει κάπου να τρέξει.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι έχουμε και το έπαιξε ρόλο το φαινόμενο του εγκλεισμού με τον κορονοϊό. Δεν έγινε τυχαίο,
1: ναι, εντάξει,
0: ότι πολλοί τότε ασχολήθηκαν,
1: συμφωνείς,
0: να τρέχουν άλλοι ερασιτεχνικά, ναι, άλλοι λιγότερο ερασιτεχνικά, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κώστα, δεν έχουμε κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε εντός των ημερών και να δούμε και για την εθνική ομάδα. Να τα πούμε την Πέμπτη, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε, είτε την Παρασκευή για το συγκρότημα του.
1: Καλά, είδες, δηλαδή είναι όντως sold out, έτσι.
0: Ναι, τα έχουν ανακοινώσει, δεν υπάρχει.
1: Φοβερό.
0: Έχουν βγει εισιτήρια σε πλατφόρμες που γίνεται ανταλλαγή και τα λοιπά και ζητάνε εισιτήρια. Κάποιοι με άλλες, με λίγο παραπάνω τιμές. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
1: Α, λοιπόν, μάλιστα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

να επιστρέψουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου και να πούμε ότι είχαμε το λίγο νωρίτερα εξέλιξη με τον παράγοντα του Apps Patra, τον Γιώργο Παπαχριστόπουλο, να ανακοινώνει την παρέτησή του από την ομάδα, αφήνοντας αιχμές για ότι δεν μπήκε στο ποδόσφαιρο για να ασχοληθεί με παρασκήνια, με προσωπικές συνδέσεις, αλλά για να αγωνιστεί και να στηρίξει τα παιδιά του σωματείου. Είπε ότι έχει διαθέσει και χρόνο και χρήματα, έχει τους προτεραιότητα τα παιδιά της ομάδας και τη λειτουργία του σωματείου με διαφάνεια, και είπε ότι αν έχει μοιρώσει το κομμάτι που έλεγε ότι χαρακτηρίζει εκμετάλλευση και παραγωνισμό, λέει, διάφορα φαινόμενα στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Και καταλήγει ότι εγώ δεν φεύγω επειδή σταμάτησα να αγαπώ το ποδόσφαιρο, φεύγω ακριβώς επειδή το αγαπώ αρκετά ώστε να μην θέλω να συμβιβάζω με τα όσα θεωρώ το μικραίνουν. Εγώ έκανα την επιλογή, μας κάνουν και οι υπόλοιποι. Υπάρχει αναλυτικά και ανακοίνωση του Γιώργου Παχριστόπουλου στο pelop.gr.

Ανακοινώθηκε και πριν λίγο ότι ο Μάρκο Γουίντα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία το βράδυ της 5ης. 45χρονος ρέφερι Ιταλός κατηγορίας Elite. Έχει παίξει σαν ανατολικό ποδόσφαιρο, ήταν στο Ισπανία, Ελλάδα, ένα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2021. Έχει σφυρίξει 3 μάτς του Ολυμπιακού και ένα του ΠΑΟΚ στα κύπελα Ευρώπης. Βοηθή του Γκουίντα είναι οι συμπατριώτες του, ο Περότη και ο Περέτη. Τέλος ο Φάμπιο Μαρέσκα είναι η τετράδα που ανακοίνωσε η UEFA για τα παιχνίδια του National League για την τρίτη αγωνιστική, την Πέμπτη. Υπάρχει σήμερα δράση για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Ζαλγκίρη στο Κάουνας στις 8 η ώρα η αναμέτρηση. Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το 2 στα 2 μετά την πρεμιέρα όπου κέρδισε εύκολα εκτός έδρας. Να το πρόγραμμα υπάρχει αναλυτικά στο pelop.gr. Δεν βλέπω Παναθηναϊκό, οπότε ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σήμερα. Θα τα δούμε αυτά αύριο.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη 1, μετά τη 2, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μία εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μία εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Ναυάρχων έως τη Σατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης στις πλατείες Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγείου. Υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του τρίτου ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr

αγώνες, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610-312-530, αλλά και μέσα από τα social media του σταθμού μας, αλλά και από τα δικά μου, που μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα και να το δω, να το μεταφέρω στην εκπομπή.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Σας έβαλα χθες και σήμερα το πρωί μέσω της σελίδας μου να μου στείλετε ερωτήσεις για την εθνική ομάδα, καθότι είμαστε στο διάλειμμα των εθνικών. Μάζεψα τις καλύτερες, τις πιο ωραίες, και θα τις απαντήσω εδώ στον αέρα μαζί σας. Εννοείται πως αν υπάρχει κάποια είδηση που θα πρέπει να υποθεί, θα υποθεί. Να ξεκινήσουμε λίγο όμως με το τι έγινε.

εχθές στο Nations League, γιατί είχαμε παιχνίδια. Λετωνία-Κύπρος 0-0, ένας βαθμός για την Κύπρο, η οποία δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 σε ένα καταπληκτικό μάτς. Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, θρίαμβος της σκουάντρα Τζούρα μέσα στην Τουρκία, και στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Βέλγιο-Γαλλία 0-1.

Το σημερινό πρόγραμμα έχει στις 7 το Φινλανδία, Λευκορωσία και το Μολδαβία, νησιά Φερόε, ενώ στις 10 παρατέταρτο Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Σκωτία, Ελβετία, Τσεχία, Αγγλία και στο μεγάλο μάτς της βραδιάς, Ισπανία, Κροατία.

Χθες είχαμε και την αυλαία που έπεσε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Είχαμε λοιπόν την Κυριακή ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Πόντου Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Άκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1 και χθες Μαρκό Πανθρακικός 2-1, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Το Μαρκό συνεχίζει στην κορυφή με το απόλυτο 4-4, ακολουθεί η ΑΕΛ και ο Πανιώνιος με 10 βαθμούς και η Καλυθέα με 9, ομάδες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Πριν πάμε λοιπόν στις ερωτήσεις σας, σαν μεγάλη βόμβα ήρθε η απόκτηση του Μοχάμεντ Ελνέινι από το Λεμβαδιακό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία των Βιωτών, και αυτό διότι ο Ελνέινι είναι ένας διεθνής Αιγύπτιος τον οποίο έχουμε γνωρίσει μέσω της Arsenal και της Premier League. Το βιογραφικό του τα λέει όλα. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 161 παιχνίδια με την φανέλα των Κανιονιέριδων, έχει σκοράρει 6 φορές, συνολικά έπαιζε για 8 συνεχόμενα χρόνια στην Arsenal με ένα πέρασμα από την Μπεσίχτα στο μεσοδιάστημα. Τον τελευταίο χρόνο αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάπου στην Αραβία τέλος πάντων. Ο Λεβαδιακός αποκτά τον 34χρονο Αιγύπτιο και κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του.

Όπως είπαμε λοιπόν, σήμερα θα είμαστε πιο χαλαροί, καθότι και τα ρεπορτάζ των ομάδων δεν έχουν κάτι καινούριο λόγω των εθνικών. Γι' αυτό θα πάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Μία ερώτηση που έπαιξε πολύ στα social media μου χθες ήταν το τι άλλαξε στην εθνική του Γιοβάνοβιτς, κυρίως σε σχέση με τις προηγούμενες του Πογιέτ, του Φανσχίπ, του Σκίμπε. Η εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κυρίως δεν είναι ομάδα που περιμένει απλώς τον αντίπαλο για να χτυπήσει την κόντρα. Αυτό δηλαδή που βλέπαμε με τους άλλους προπονητές που είχαν μια πιο αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι τους. Η εθνική του Γιοβάνοβιτς είναι μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια της, θέλει να δημιουργεί καταστάσεις και θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό όμως που θεωρώ πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί στα θέλω του κάθε παιχνιδιού και να παίξει ό,τι ποδόσφαιρο τη ζητηθεί. Το είδαμε άλλωστε στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία, που αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που έχει προσεγγίσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Υπάρχει πολλή ποιότητα και ταλέντο και το καλό είναι πως υπάρχει διάθεση να αξιοποιηθεί σωστά όλο αυτό. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να ψάξουν χώρους, να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αυτό είναι που δεν βλέπαμε με τους άλλους προπονητές, οι οποίοι δίνανε μεγάλη ένταση στην άμυνα, πολύ πιο αμυντικές ομάδες την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Αν όμως έρθουν μάτς σαν αυτό με την Γερμανία το προχθεσινό, ο Ιβάν είναι διατεθειμένος να στήσει μια εθνική που θα περιμένει τον αντίπαλο, θα είναι πιο σφιχτή αμυντικά, θα ψάξει στις γρήγορες μεταβιβάσεις να επιτεθεί, θα αμυνθεί μαζικά και θα βρει τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα όπως τον βρήκε και στο Augsburg. Και ξαναλέω, ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος της νέας εποχής της εθνικής μας ομάδας, ότι μπορεί να υπηρετήσει το ίδιο καλά πολλά διαφορετικά πλάνα ποδοσφαίρου.

Κυρίως όμως ο Γιωβάνοβιτς έχει χτίσει μια εθνική που δεν φοβάται να πάρει την μπάλα και να ζητήσει πράγματα από αυτή. Δεν το βλέπαμε με τους άλλους προπονητές αυτό, αλλά δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις γιατί δεν είχαν το υλικό που έχει ο Γιωβάνοβιτς στα χέρια του. Όταν έχεις στα χέρια σου παίκτες με τέτοιο ταλέντο όπως για παράδειγμα ο Καρέτσας ή ο Τζόλης και ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα τέτοια όπως είναι αυτή του Παυλίδη ας πούμε, δεν μπορείς να ζητάς το ίδιο από τους άλλους προπονητές. Πλέον η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο της όπλο ώστε να την ξαναδούμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις που έχω σημειώσει, να πούμε ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης παραμένει στην Εθνική κανονικά παρά την κλίση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Φαίνεται πως θα βρίσκεται στην αποστολή. Ο Βαγιανίδης, να θυμίσω, είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της μεγάλης νίκης επί της Γερμανίας στο Augsburg. Γεγονός που οδήγησε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει εχθές τον τριαντάφυλλο Τσάπρα για να ενισχύσει τις επιλογές του στο δεξιάκρο της άμυνας. Ωστόσο, ο Βαγιανίδης δεν αποχωρεί. Η κατάστασή του παρακολουθείται εν ώψη των αγώνων με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι το βασικό δεξί μπακ μας. Ενώ παράλληλα, θετικά είναι και τα νέα που έρχονται για την κατάσταση του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο παιχνίδι με τη Γερμανία, διότι είχε αποκομίσει ένα τραυματισμό στο παιχνίδι με την Σερβία. Ο νεαρός παιδικός της Brighton φαίνεται ότι είναι έτοιμος να τεθεί ξανά στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι της Πέμπτης, προσθέτοντας ακόμα μια λύση στην επιθετική γραμμή της εθνικής μας ομάδας. Πιο καλή εικόνα θα έχουμε μετά την σημερινή προπόνηση και την αυριανή προπόνηση πριν το τεράστιο μάτς με την Ολλανδία.

Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με τις δικές σας ερωτήσεις, να τις απαντήσουμε και να κάνουμε τις αναλύσεις μας.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι
3: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρη.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτησή σας, να πούμε ότι έχουν γίνει sold out και τα δύο μάτς στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Από χθες επικρατούσε μία τρέλα, ένας φαντζουλισμός. Να θυμίσω ότι υπήρχαν 100.000 άτομα στην αναμονή για να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι για να βρεθούν στο γήπεδο. Και τα δύο μάτς είναι και επίσημα sold out, το επισημοποίησε η εθνική μας ομάδα μέσω των social media. Έγραψε μάλιστα, η Θεσσαλονίκη μίλησε, τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε, ραντεβού στην Τούμπα.

Η επόμενη ερώτηση που επέλεξα ήταν του φίλου του Γιάννη, ο οποίος με ρώτησε ποια είναι η μεγάλη διαφορά της σημερινής εθνικής από αυτή που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και την επέλεξα καθότι κάπως συνδέεται με την προηγούμενη ερώτηση. Κοίτα, αν βάλουμε δίπλα-δίπλα την εθνική του σήμερα με αυτή που βλέπαμε πριν αναλάβει ο Ιβάν, ποιες θα ήταν τελικά οι μεγαλύτερες διαφορές? Θα σου πω πως είναι ο τρόπος παιχνιδιού, είναι η νοοτροπία που χτίζει αυτή η εθνική. Πλέον φαίνεται και μέσα από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών ότι ανεξαρτήτου αντιπάλου πάνε πάντα για την νίκη. Άρα υπάρχει και μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη και στο ταλέντο τους και στο πλάνο τους. Και φυσικά, αν το πάμε τελείως βάση ρόστερ, βλέπουμε το πιο ταλαντούχο ρόστερ που είχαμε ποτέ σαν εθνική ομάδα. Το ταλέντο που έχει αυτή η εθνική δεν το είχε ούτε εκείνη του 4, που μας χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην χώρα μας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία. Εκείνη η εθνική είχε άλλα θετικά και πατούσε πάνω σε άλλες αρχές που δεν θα τις αναλύσω τώρα, αλλά το ταλέντο αυτή της εθνικής δεν το είχε καμία ομάδα. Βλέπουμε όμως πως το ταλέντο δεν είναι το μόνο που χρειάζεται για να πετύχει η εθνική μας. Ούτε η εθνική του 2014 είχε αυτό το ταλέντο που διαθέτουμε σήμερα, αλλά πέτυχε κάτι τεράστιο στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με το ταλέντο πρέπει να δουλευτούν και άλλα πράγματα για να φτάσει η εθνική στο επιθυμητό επίπεδο. Ένα επίπεδο που φαίνεται, δεν θα πω να πλησιάζει, καθότι είναι νωρίς ακόμα πιστεύω, αλλά θα πω ότι το έχει προσεγγίσει και στα εισαγωγικά φλερτάρει καθημερινά μαζί του. Ο Ιβάν έχει καταφέρει να νικήσει την Αγγλία στο Wembley 1-2, ένα τεράστιο διπλό. Έχει καταφέρει να νικήσει τη Γερμανία στο Augsburg. Έχει καταφέρει να βάλει την Ελλάδα στην elite του Nations League. Αλλά στο πρώτο μεγάλο του στοίχημα απέτυχε. Και μιλάω φυσικά για τον αποκλεισμό στο παγκόσμιο κύπελο. Και νομίζω πως εκεί φάνηκε πως το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Με δικά μας λάθη δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Με δικά μας λάθη χάσαμε από την Σκωτία και τη Δανία. Αυτά τα λάθη φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της η εθνική. Βέβαια το δείγμα είναι πολύ μικρό, γιατί μιλάμε μόλις για 2 μάτς, οπότε εγώ κρατάω μικρό καλάθι και περιμένω να δω αν θα κρατήσει την ίδια εικόνα και στα 2 εναπομείναντα παιχνίδια της. Για αρχή μεθαύριο κόντρα στην Ολλανδία και τέλος την Κυριακή με την Γερμανία.

Εννοείται έτσι ότι μπορείτε και τώρα ακόμα να στείλετε κάποια ερώτηση. Έχουμε αρκετό χρόνο μαζί μας. Η επόμενη ερώτηση που επέλεξα από εσάς ήταν αυτή του φίλου του Νάσου, ο οποίος ρώτησε πόσο μακριά πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα και πόσο πιστεύω ότι ο Γιοβάνοβιτς μπορεί να βγάλει το potential των παιχτών. Και νομίζω ότι η απάντησή μου είναι νωρίς να βάλουμε ταβάνι σε αυτήν την εθνική. Και αυτό είναι το όμορφο κομμάτι αυτής της φουρνιάς. Υπάρχει η ποιότητα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ταλέντο και σιγά σιγά ξαναλέω δείχνει η εθνική να έχει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία. Η πρώτη απόπειρα ήταν αποτυχημένη, οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ας τον κρίνουμε μετά τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού.

Δεν πρέπει τα μυαλά μας να παίρνουν αέρα. Το έλεγα και μετά το 0-3 στη Γλασκόβη, όταν όλοι βγαίναν η Ελλάδα θα πάει στο Μουντιάλ, η Ελλάδα θα πάρει το Μουντιάλ, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, γιατί τρώμε σφαλιάρες και πέφτουμε από τα σύννεφα γρήγορα. Άλλο δύο καλά παιχνίδια και άλλο να μπορέσει να διατηρήσει αυτή την εικόνα με διαφορετικούς αντιπάλους και γενικά αυτή η εικόνα να έχει μία διάρκεια. Ξαναλέω, κάναμε το διπλό στο Wembley με την Αγγλία, κάναμε το διπλό τώρα με τη Γερμανία, πήγαμε στην Elite του Nations League, αλλά στην πρώτη απόπειρα του να περάσουμε επιτέλους σε μία μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014, αποτύχαμε παταγωδώς. Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές μιλάνε για αποτυχία, ο ίδιος ο προπονητής μιλάει για αποτυχία. Οπότε, εφόσον η πρώτη απόπειρα ήταν τελείως αποτυχημένη, δεν χρειάζεται να βάλουμε το ταβάνι εμείς από τώρα. Ας αφήσουμε να δουλευτεί και άλλο το υλικό. Έχει δουλευτεί αυτά τα δύο χρόνια, αλλά επειδή μιλάμε για ένα υλικό αρκετά νεανικό, το πιο νεανικό που είχε ποτέ η εθνική μας άλλωστε, είναι καλό να το αφήσουμε να δουλευτεί κι άλλο και να μας δείξει αυτή η εθνική μόνη της μέχρι που μπορεί να φτάσει.

Δεν θέλω να ακούγομαι μίζερος, δεν θέλω να είμαι ο γκρινιάρης της κατάστασης και αυτά. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί με αυτό που έχει δει σε αυτά τα δύο μάτς, του έχει ανοίξει η όρεξη και γι' αυτό το γήπεδο της Τούμπας θα είναι γεμάτο και στα δύο μάτς. Καταλαβαίνω την πείνα που υπάρχει να ξαναπάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Απλά δεν θέλω να βάζουμε, ξαναλέω, ταβάνι σε αυτή την εθνική, γιατί όταν προσπαθήσαμε να βάλουμε, αποτύχαμε. Απέτυχε να πάει σε ένα μουντιάλ, σε ένα μουντιάλ με πόσες ήταν οι ομάδες, 46, 64. Ήταν πάρα πολλές ομάδες. Έπαιξαν χώρες όπως το Κουρασάο, το Πράσινο Κροτήρι, η Ιορδανία, και δεν έπαιξε η Ελλάδα, έτσι. Δεν θέλω, ξαναλέω, να μοιάζω εγώ ο μίζερος. Σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν λόγοι να κοιτάμε αυτή την εθνική με αισιοδοξία. Απλά να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί και να αφήσουμε τον χρόνο να οδηγήσει την Ελλάδα επιτέλους ξανά σε μια κορυφαία διοργάνωση.

πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης για το potential των παιχτών, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Ελλάδα Under 17 για τα προκριματικά του Euro, παίζει κόντρα στην Ισλανδία και είναι στο ημίχρονο 2-2. Έχουν σκοράρει για την εθνική μας ο Παναγιώτης Φώτης του Παναθηναϊκού και ο Αλεχάνδρο Χάιντζ της Βέρντερ Βρέμις. Μην απορείτε που ακούσατε Αλεχάνδρο Χάιντζ, αυτό είναι το όνομα του παιδιού, έχει ελληνικές ρίζες. 2-2 ημίχρονο λοιπόν με την Ισλανδία. Πάμε να απαντήσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Τώρα όσον αφορά λοιπόν το potential των παιχτών, νομίζω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ένας προπονητής που οι ποδοσφαιριστές θα πέθαιναν γι' αυτόν. Είναι από τους προπονητές που λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές θα πήγαιναν στον πόλεμο μαζί του, και αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί να βγάλει το 101% του ταλέντου αυτών των παιδιών. Άλλωστε νομίζω αυτό φάνηκε στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, όταν με παίχτες μέτριους πήγε να κάνει πρωταθλητισμό. Τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, δεν είχε κάποιο ρόστερ που το έβλεπες και έλεγες εδώ είμαστε, πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχε στα χέρια του μέτριους παίκτες, τους οποίους τους έκανε καλύτερους. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, μπορούμε να δούμε τη δουλειά του στο ΑΠΟΕΛ, που το έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League. Δεν είχε ρόστερ ανάλογο για κάτι τόσο μεγάλο, αλλά τα κατάφερε, έτσι. Πήρε μια κυπριακή ομάδα και την έφτασε στους 8 του UEFA Champions League. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι μπορεί από έναν ποδοσφαιριστή του επίπεδου του 50% με 60% να πάρει από αυτόν το 80% με 90% του. Αλλά τώρα εφόσον μιλάμε για εθνική, δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης, καθότι πρώτη φορά δουλεύει σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι σημαντικό ότι οι ποδοσφαιριστές μας έρχονται ήδη από τους συλλόγους τους φορμαρισμένοι και νομίζω είναι ήδη έτοιμοι, όπως για παράδειγμα ο Καρέτσας, ας πούμε. Δεν είναι δύσκολο να βγάλουν το potential τους και στην εθνική, όταν το κάνουμε επιτυχία, νομίζω στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο. Βλέπουμε τον Καρέτσα με την Dortmund, βλέπουμε τον Χρήστο Τζόλι με την Arsenal, βλέπουμε τον Τζολάκη με την Χαλ, τον Παυλίδη με την Μπενφίκα, μη πω όλο το ρόστερ τώρα. Έρχονται έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να βγάλουν το ταλέντο τους. Αυτό που θα ξαναπώ είναι να έχει διάρκεια όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε δύο πολύ κρίσιμα μάτς μπροστά μας με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Πρέπει η εικόνα που είχαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τη Σερβία και κυρίως η εικόνα με την Γερμανία να είναι στο ίδιο επίπεδο. Μην υποτιμάμε τους Ολλανδούς, γιατί το βλέπω και αυτό στα social media. Πάμε να πέσουμε στην παγίδα που είχαμε πέσει με τη Σκωτία, με την Αγγλία, και ξαναλέω, θέλει ταπεινότητα. Μην πέφτουμε στην παγίδα αυτή. Νικήσαμε τη Γερμανία, θα πάμε στο Euro, θα το πάρουμε, η επόμενη ομάδα του 4 και τα σχετικά. Κρατάμε μικρό καλάθι. Η Ολλανδία είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, μια καλή φουρνιά παικτών, έρχεται με αλλαγή στον πάγκο της, έρχεται με τον Τσάβι, ο οποίος είναι ένας νέος προπονητής, έχει πράγματα να αποδείξει. Έρχονται προετοιμασμένοι. Οι Γερμανοί για παράδειγμα δεν περίμεναν τέτοια εθνική Ελλάδος, πλέον οι Ολλανδοί έρχονται προετοιμασμένοι, ξέροντας ότι θα βρουν μπροστά τους μια Ελλάδα πανέτοιμη, μια Ελλάδα με τον κόσμο στο πλευρό της, μια Ελλάδα γεμάτη αισιοδοξία. Πρέπει και εμείς λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ξαναλέω να είμαστε ταπεινοί για να μην πέσουμε πάλι στην ίδια παγίδα.
σε μια παγίδα που εγώ προσωπικά δεν έπεσα ποτέ.

Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις είναι πολλές, γιατί τις έβαλα poll στην σελίδα που έχω, η οποία έχει 6.000 ακόλουθους, οπότε οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Μία που έπαιξε πάρα πολύ και θα προσπαθήσω να την απαντήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι για το πώς βλέπω το μέλλον της εθνικής μας. Στα πολύ γρήγορα, παιδιά, η εθνική έχει ένα ρόστερ το οποίο για τα επόμενα 10 με 12 χρόνια είναι κλειδωμένο, έτσι. Ο Καρέτσας είναι 18-19 χρονών, ο Κοστούλας το ίδιο, ο Κωνσταντέλιας είναι 23, ο Μουζακίντης και αυτός 19, ο Τζολάκης είναι και αυτός 23. Έρχονται από πίσω ποδοσφαιριστές όπως ο Τζίμας, όπως ο Νόα Άλεν, όπως ο Κάτρης, ο Κοντούρης, δηλαδή έρχονται παίκτες, έρχεται μια φουρνιά πάρα πολύ ταλαντούχα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, ξαναλέω, να έχουμε πίστη, όποιος και αν είναι ο προπονητής, είτε αυτός λέγεται Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είτε αυτός λέγεται Ιάσονας Κοτσόνης, είτε αυτός λέγεται δεν ξέρω κι εγώ πώς, να έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά. Πιο πολλοί από όλους αυτά διψάνε να παίξουν σε μια μεγάλη διοργάνωση, όχι μόνο εμείς. Πιο πολύ αυτά τα παιδιά θα χαρούν να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Για έναν ποδοσφαιριστή, το να εκπροσωπήσει την χώρα του σε ένα Euro ή σε ένα Mundial είναι η ύψιστη τιμή, είναι το μεγαλύτερο όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή. Για αυτό παλεύουν αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει. Και έτσι θέλω να κλείσω σήμερα το κεφάλαιο εθνικής ομάδας. Ό,τι και να γίνει στα επόμενα δύο μάτς που έχουμε, να μην σταματήσουμε, να έχουμε πίστη σε αυτό που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτό που χτίζεται από την ΕΠΟ και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ό,τι και να γίνει, μόνο καλύτερα πράγματα θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, από αυτήν τη φουρνιά των παιχτών και από αυτά τα παιδιά που δίνουν το 100% σε κάθε παιχνίδι.

φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ελπίζω να σας κάλυψα όσο περισσότερο μπορούσαμε τις ερωτήσεις σας. Αύριο θα έχουμε πιο πολύ ρεπορτάζ, καθότι πλησιάζει η μέρα του αγώνα με την Ολλανδία. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και αύριο με τις ερωτήσεις σας, γιατί έχουμε άπειτο χρόνο πλέον λόγω των εθνικών ομάδων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσον Σκοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από εμάς καλό απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καρσέβης. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 29 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, περίπου 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους, προκαλώντας προβληματισμό για το κόστος της φοιτητικής ζωής. Σύμφωνα με το Πρίτανη Χριστομπούρα, μη εγγραφές καταγράφηκαν ακόμη και στην ιατρική, με νέα επιτυχώντες να μην εγγράφονται, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι, όπου καταγράφηκαν περίπου 20 μη εγγραφές. Το κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ένας φοιτητής που ζει μόνος του στην Πάτρα μπορεί να χρειάζεται περίπου 800 έως 1000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο το ενίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει στα 350 έως 500 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωρεάν σύντηση για τους δικαιούχους και θέσεις στις φοιτητικές εστίες, όμως ο Πρίτανης έχει επισημάνει ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δύσκολη ήταν χθες η κατάσταση στους δρόμους. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφηκε στο κέντρο της Πάτρας, ιδιαίτερα στον άξονα από την Τριών Αβάρχων έως της Ατοβριάνδου. Έργα, περιορισμοί στο δόστρωμα, διπλοπαρκαρίσματα και αυξημένη κίνηση δημιούργησαν ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η ταλαιπωρία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έως στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην Κορίνθο από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν. Με μικρή καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει το έργο αναβάθμισης της πλατείας Γεωργίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά ώστε η πλατεία να παραμείνει όσο γίνεται λειτουργική. Προβλέπονται αποκαταστάσεις στα μάρμαρα, στα υπόγεια δίκτυα, στα καθιστικά και στα παρτέρια, νέες φυτεύσεις, ενώ οι ανενεργοί πίνακες απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο θα αντικατασταθούν από μαρμάρινες πλάκες και φωτιστικά LED. Το έργο έχει συμβατική διάρκεια ενός έτους, όμως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το πατρινό καρναβάλι του 2027. Νέα παράταση δόθηκε στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΣΕ, η αναστολή συνεχίζεται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τους επιβάτες να καλούνται να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης με επιπλέον χρόνο και κόστος στην καθημερινότητά τους. Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 9 μηνών με εκτιταίο μέρος τους 12 μήνες ο 66χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο του Ιουλίου του 2023 στο Ρίο με θύμα την ανήλικη Χριστίνα. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκασής της. Νέα εξέλιξη έχουμε και στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στο Λόγκο Αιγείου. Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωπικής κράτησής του. Στο αίτημα αναμένεται να εξεταστεί με βάση νέα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων. Συντριτέα προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 50χρονος μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 5 κοριτσιών, μεταξύ των οποίων 3 κόρες του και 2 νηψιές του. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σύμφωνα με τις καταθέσεις σημειώθηκαν όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα. Μετά την απολογία του, ο 50χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Στον Άγιο Ανδρέα, από σήμερα επανελειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία στο κτίριο Γεννηματάς μετά την 7ήμερη αναστολή λόγω της πλημμύρας. Τα οφθαλμολογικά ιατρία του Τρίτου Ορόφου θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι πλέον να προγραμματιστούν εκ νέου περίπου 2.000 ραντεβού που αναβλήθηκαν και να ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής. Σύμφωνα με τον διοικητή, οι διαρροές έχουν μειωθεί σημαντικά χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμή ζημιές σε μηχανήματα. Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζεται η διαδικασία για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025. Τουλάχιστον 50 αγρότες, μέλη αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων έχουν λάβει κλήσεις για να δώσουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων θα φανεί ποιοι θα κληθούν τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα αθλητικά, στην Παναχαϊκή, η ήττα από τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα ανήκει στο παρελθόν, όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Οι κοκκινόμαυροι παρουσίασαν προβλήματα στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντέδρασαν και δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Παναρηνιακός την επόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να προχωρήσει τουλάχιστον σε 2 αλλαγές στην ενδεκάδα. Η ομάδα με μηνύματά της ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για την παρουσία του και ζήτησε να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της. Και ο καιρός, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχει λιακάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.